0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

να μπω στο παράδεισο, σκαλιά με έναν δυο. Κι έρχεται ο αρχάγγελος,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη, το κατάλαβες εσύ ότι φτάσαμε Παρασκευή? Όχι, θέλω να μου πεις αλήθεια. Φτάσαμε Παρασκευή
1: πάντα
0: σήμερα.
1: Έτσι την πατάω την Παρασκευή όμως. Εγώ, δεν καταλαβαίνω πώς φτάνει η Παρασκευή.
0: Ρε στη Μαρία, θέλω να σου πω κάτι. Εντάξει, ξέρω ότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, γι' αυτό ρωτάω εσένα που είσαι νέα. Α, το εννοώ.
1: Τόσο σωστά.
0: Τόσο σαν, ναι.
1: Κάπως.
0: Ναι, ναι. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, αισθάνονται ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα. Αλλά αυτό με το 26. Δηλαδή, κυλάει πραγματικά, όπως λέει και ο σχορεμένος ο Κωνσταντάρας, σαν τη βροχή στο τζίγκο. Είναι απίστευτο, έτσι κυλάει, με τόση ταχύτητα.
1: Ναι, θα σου πω, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε πάρει ανάσα. Δηλαδή, από την πρωτοχρονιά δεν έχουμε πάρει ανάσα από τα γεγονότα. Και στο εσωτερικό και βεβαίως στο εξωτερικό. Εδώ παλεύουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει εκεχηρία.
0: Κυρίες και κύριοι, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Έχουμε φτάσει Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Καλά να είμαστε, ζωή να έχουμε. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Ιωάννου του Θεολόγου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού.
1: Γιορτάζει ο Θεολόγος δηλαδή?
0: Ναι.
1: Χρόνια
0: σήμερα,
1: πολλά.
0: Ο Αγιάννης είναι μία από τις πολλές εορτές του. Του Αγιάννη. Δεν είναι,
1: είναι το κλείδωνα σήμερα? Όχι, τον Ιούνιο είναι. Λάθος, λάθος ερώτηση.
0: Αν ξέρει κανένας, αν ξέρει κανένας ή κάποια κυρία
1: να μας πει,
0: η Ευγενία ας πούμε, που ξέρω τα παρακολουθεί.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα θέματα, να μας ενημερώσει να γίνουμε σοφότεροι. Ακούτε Tech News Radio 105,8, ακούτε Πρωινές Διαδρομές, τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο
1: και το Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο ο Νίκος
1: Ψωμιάδης.
0: Το δεν το βλέπεις καλά.
1: Α, νόμιζα ότι γυάλιζε το τζάμ. Γιατί,
0: ο Νικόλας Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ή ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πληκτρολογώντας Πρωινές Διαδρομές στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσα από το Messenger, μέσω Messenger, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε και αν το επιθυμείτε. Βεβαίως και εμείς θα το διαβάσουμε στον αέρα επίσης, αν το επιθυμείτε. Βρε Μαρία,
1: φωτογραφίες, ευχές, σχόλια και κριτική. Έχουμε πολλά πολλά θέματα να συζητήσουμε και σήμερα.
0: Από τις ελάχιστες μέρες που βλέπω κατά πράσινους στους δρόμους στο Google Maps. Όχι, όχι, τι τώρα το άνοιξες και
1: είναι. Δεν είναι χειρότερη, ναι, γιατί έβλεπα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε και σήμερα πρόβλημα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι χειρότερη εικόνα που είχαμε, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε πάρα πολύ κίνηση.
0: Και στην Κηφισίας βλέπω.
1: Έχουμε και στην Κηφισίας, ναι, στο ρεύμα προς Κηφισιά.
0: Και στην Αττική Οδό.
1: Και στην Αττική Οδό τώρα ετοιμάζεται. τα προβλήματα. Τώρα ξεκινούν τα προβλήματα, μάλλον στα γνωστά σημεία στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Έχουμε αυτήν την ώρα την περισσότερη κίνηση.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Τι μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, επειδή έχω χάσει την μπάλα τελείως. Τι γίνεται με την εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή?
1: Εύθραυστη παρά είναι εύθραυστη τελικά. Γιατί...
0: Ξαναρίξανε οι Ιρανοί.
1: Μπουμπονίσανε. Μπουμπονίσαν οι Ιρανοί, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί. Στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έγινε και τίποτα, ένα παιχνιδάκι ήταν. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει.
0: Εγώ διαβάζω πάντως. Όχι, τίποτα, γι' αυτό σε ρωτάω. Διαβάζω στο Air News, οι συνάδελφοί μας που μαζεύουν τα γεγονότα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία, στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο και άλλο ένα πλοίο που έμπαιναν στα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ όντως είπε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Μάλιστα. Και δηλαδή αυτό που λέμε νεύρα τεντωμένα και επιξηρού ακμής.
1: Ναι, και ότι ναι, τα στενά, αυτό. Μην αγγίζετε τα στενά του Ορμούζ. Εγώ νομίζω το Ιράν είναι αποφασισμένο εκεί να μην περάσει τίποτα, να μην γίνει τίποτα, μέχρι τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση αυτήν την ώρα πάντως κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τις τελευταίες ημέρες για κάποιο λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι στο επίκεντρο για εμπλοκή στην υπόθεση κατά του νησιού, ενός νησιού Κέσμα. Με σοβαρές προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για να δούμε μέσα στην ημέρα πόσες φορές θα αλλάξει η εικόνα και τι ακριβώς ισχύει.
0: Πάντως, εγώ νομίζω, Μαρία μου, παρακολουθώντας ως παρατηρητής της εξελίξης και όχι ως εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης.
1: Θα γίνουμε στο τέλος, βέβαια, και εξειδικευμένη οικονομική συντάκτης.
0: Ναι, θα πάμε. Ειδικολόγοι που λέει ο Γιώργος. Τι κάνει ο Γιώργος Αυτιάς άραγε?
1: Σήμερα το πρωί δεν ήταν.
0: Κάτι
1: παρακολούθησαν.
0: Τον ρωτάνε κάποιες... μέχρι για τις πρώτες εκλογές έχει άποψη. Μαθαίνει ο Γιώργης, τα ξέρει αυτά. Ναι. Νομίζω το μικρόβιο της δημοσιογραφίας δεν τον αφήνει ποτέ.
1: Εδώ έχουν αρχίσει και πέφτουν και ημερομηνίες στο τραπέζι τώρα.
0: Θα έχει λόξιγκα ο Γιώργης τώρα με αυτά που λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει το ειδικολόγιο και έχει δίκιο. Χωρίς λοιπόν να είμαστε εξειδικευμένοι οικονομικοί συντάκτες, εγώ με την ιδιότητα του απλού παρατηρητή, θα σου πω ότι η σημαντικότερη είδηση κατά την άποψή μου που αφορά τις ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι το χρέος της χώρας για άλλη μια φορά ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Το περίφημο συμβολικό όριο του 100% του ΑΕΠ είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Και πάρα πολύ επικίνδυνο, λένε οι ειδικοί αυτοί που ξέρουν, για την αμερικανική οικονομία. Μιλάμε για μια χρόνια δημοσιονομική ανισορροπία με δαπάνες που είναι σταθερά υψηλότερες από τα έσοδα και που αποτελούν τη ρίζα αυτού του προβλήματος, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε σε εξειδικευμένα sites.
1: Και πρόκειται και για μια ακόμη εξαγγελία του Donald Trump, δηλαδή, γιατί η οικονομία στις προεκλογικές του υποσχέσεις ήταν επαγγελότερο, ήταν το δυνατό του χαρτί. Δεν πάει καλά η αμερικανική οικονομία και κυρίως ο πληθωρισμός. Γιατί να σου θυμίσω ότι το θέμα της ακρίβειας ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του, ότι θα το αντιμετωπίσει. Θα το λύσει, όχι θα το αντιμετωπίσει. Θα το λύσει. Και ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλά. Να σου θυμίσω ότι μας έλεγε ο κύριος Φίλης,
0: ναι,
1: ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ναι, που μιλήσαμε πριν από λίγες ημέρες και ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, για την τιμή της βενζίνης.
0: Έτσι.
1: Ότι έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε ότι το συγκεκριμένο όριο, δηλαδή το 100% του ΑΕΠ, έχει ξεπεραστεί μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι οι φορές που έχει ξεπεραστεί. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάξει, λογικά.
1: Ναι.
0: Όταν...
1: Αναμενόμενο.
0: Ήταν τεράστια τα κόστη τότε, χρηματοδότησης του πολέμου. Συνέβη πρόσκαιρα, λέει, στην πανδημία. Στην πανδημία. Διότι και τότε χρειάστηκε να μπουν στην αγορά για την στήριξη για τη φαρμακευτική δαπάνη και για τροφονοκιστική περίθαλψη.
1: Κάποια μέτρα.
0: Εκατομμύρια
1: δολάρια. Παρότι δεν πήρα σπουδαία μέτρα για την οικονομία.
0: Και ψάχνοντας να βρουν, λέει, πού είναι, ας πούμε, τα κόστη τα οποία δημιουργούν αυτά τα ελλείμματα, άκου να δεις πού καταλήγουν, στα μόνιμα ζητήματα που έχουμε και εδώ στην Ευρώπη. Τα ζητήματα.
1: Βέβαια, γιατί η οικονομία είναι αμήλικτη.
0: Ναι. Στη γύρανση του πληθυσμού που δημιουργεί ζητήματα και στο ασφαλιστικό και στο ιατροφαρμακευτικό.
1: Όλος ο δυτικός κόσμος. Αυτό είναι ένα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο δυτικός κόσμος.
0: Εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα και βέβαια οι δαπάνες, οι κρατικές, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στην Μητρόπολη του καπιταλισμού, okay, οι κρατικές δαπάνες είναι κατά πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με τα έσοδα. Εντυπωσιακό, έτσι.
1: Και ο πόλεμος. Ήδη είχαμε την παραδοχή ότι έχει στοιχήσει 25 δισεκατομμύρια. Τεράστιο το ποσό. Και κάποιοι το αμφισβητούν, μιλούν για πολύ περισσότερο, για υπερδιπλάσια,
0: ναι,
1: χρήματα. Εγώ θα μείνω στην επίσημη παραδοχή. 25 δισεκατομμύρια.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, εδώ στα δικά μας θέλω να μου πεις.
1: Τι
0: είπε ο πρόεδρος της, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και για την κουζίνα ακούσαμε και για τη φανέλα ακούσαμε. Και για αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και είπε γι' αυτό, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, γιατί έγινε 6 ώρες συζητούσα.
0: Δεν πήγε κάπου το μυαλό σου, εσένα.
1: Όχι,
0: είμαι σίγουρος. Ούτε
1: όχι,
0: το δικό μου πήγε.
1: Όχι, γιατί ξέρω. Περιμένω τις δηλώσεις. Δεν κάνω σενάρια.
0: Θα με πνίξεις, ρε ζή. Εν τω μεταξύ, φαίνεται.
1: Εντός Ευρώπης με το μυαλό μου πάντως. Δεν πήγε αλλού, ούτε στη Σελήνη, ούτε τίποτα.
0: Η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έτσι, που κάνανε οι συνάδελφοί μας, που παρακολούθησαν κλπ. Είχε τελικά την εξέλιξη που σας λέγαμε από χθες το πρωί. Δηλαδή, είχε μια ζήμωση αναμφισβήτητα. Δεν μπορούσε να.
1: Περιμέναμε, δεν μπορούσε.
0: Αλλά.
1: Γι' αυτό συνεδριάζουν κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν είχε αυτό το οποίο κάποιοι είχαν προαναγγείλει, δηλαδή καυγάδες, εντάσεις, φωνές. Δεν είχε τέτοια πράγματα.
1: Φαίνεται όμως ότι και ο Πρωθυπουργός είχε λάβει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε και από την ομιλία του στην έναρξη της διαδικασίας.
0: Ξέρεις, εγώ νομίζω όμως και κάτι άλλο, Μαρία. Αυτό που λέγαμε εκτός στούντιο, να το πούμε και στον αέρα. Δύσκολα σε αυτή τη συγκυρία θα αναλάμβανε κάποιος μια πρωτοβουλία διάρρηξης της συνοχής της ενότητας του κόμματος. Όταν σε.
1: Κάποιους
0: έχουμε πει για καλά σε προεκλογές. Ναι, σε κάποιους μήνες έχουμε εκλογές. Θα κυλιδωνόταν έντονα. Εκτός αν είχε αποφασίσει να τα βροντίξει και να σηκωθεί
1: κουμπί.
0: Να φύγει. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι πολλοί μέσα στην
1: Ελλάδα. Και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις. Και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις. Δίνουν τον τόνο.
0: Χθες είχαμε άλλες δύο. που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παρά τα προβλήματά της, που δεν είναι και λίγα.
1: Όχι βέβαια. Και τα προβλήματα στο εσωτερικό και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Η ακρίβεια παραμένει πολύ ψηλά.
0: Ακριβώς. Και οι δύο δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά διατηρεί το double score, έτσι, σε σχέση με
1: το δεύτερο.
0: Το δεύτερο κόμμα που είναι το Πασόκ.
1: Που είναι το Πασόκ, που να το πούμε. Το λέμε όλες τις τελευταίες φορές που αναφερόμαστε στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι τσούκου τσούκου τσιμπάει. Έχει καταρχάς εδρεωθεί στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Θα μου πει τώρα σήμερα τα δύο νέα κόμματα.
0: Αυτό είναι, εκείνο το θέμα. Τα δύο ή τρία.
1: Δύο ή τρία νέα κόμματα. Σωστά.
0: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μία πτώση, αυτή το 1,5 περίπου τα 100, 1-1,5%.
1: Στην Πάλς, ναι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, φαίνεται ότι μαζεύει ένα μέρος της απώλειας, αλλά καταγράφει μία πτώση.
0: Ωστόσο, κάτω, η διαφορά από το δεύτερο Πασόκ είναι 12 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή,
1: και πολλοί μιλούν για τη μικρότερη διαφορά που...
0: Τη μικρότερη διαφορά που είναι 12 μονάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υποίδρυση κόμματα, για τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει πως σίγουρα θα ψήφιζε το κόμμα του 1-9%.
1: Αυτό
0: σίγουρα
1: το κρατάνε, ξέρεις, ως βάση, ξέρετε, ως βάση για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Πάντα για τα ποσοστά που θα πάρει το κόμμα είναι κάτι ακόμη.
0: Και το μάλλον ναι λέει το 11%.
1: Άρα το μάλλον ναι τώρα. Το μάλλον ναι. Τι σου λένε, κρατάω σαν βάση το 9%, το ψηφίζω σίγουρα. Παίρνω και 2-3 μονάδες, άρα το βάζουν πάνω από 10.
0: Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέει ότι θα το ψήφιζε ένα ποστό 8%. Έτσι, και μάλλον θα το ψήφιζε ένα ποσοστό 13%. Καλά.
1: Το ίδιο ισχύει ότι ισχύει λοιπόν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ισχύει για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον οι δεξαμενές ψηφοφόρων, τις οποίες αντλούν δυνάμεις βέβαια τα δύο κόμματα.
0: Πες για να πω για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει πολύ θετικό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους και στους κεντροαριστερούς.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο θα μου πει, σιγά.
0: Ναι.
1: Δεν είπα κάτι καινούργιο. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει πέρασμα στους δεξιούς ψηφοφόρους, στους κάποιους κεντροδεξιούς και στην κεντροαριστερά. Που αυτό λίγο
0: από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Αυτό για την κεντροαριστερά, εγώ μετά τις
0: ελληνικές
1: δηλώσεις.
0: Ή την κεντροδεξιά. Δηλαδή μου φαίνεται, εμένα προσωπικά έτσι, μπορεί να, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη δουλειά των ανθρώπων σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι μου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο να γοητεύει κεντροδεξιού η κυρία Καριστιανού.
1: Εμένα και το κεντροαριστερού μου φαίνεται.
0: Φυσικά και το κεντροαριστερού. Δηλαδή, για να είμαστε.
1: Να είναι μια μητέρα, βέβαια, η σύνδεση.
0: Τον άλλο, τον άλλο, τον άλλο.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω.
0: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού, αυτό που βλέπω έτσι, που εισπράττει από το περιβάλλον, το φιλικό εδώ, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συναδέλφους, να λέμε όλα. Είναι ότι μάλλον γοητεύει ένα μεγάλο, είναι η αλήθεια, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ανήκουν στο λεγόμενο αντισυστημικό χώρο. Έτσι, τον, ας το πούμε, αντισυστημικό.
1: Και πρόσεξε, τέτοιους ψηφοφόρους βρίσκεις όμως όλους τους πολιτικούς χώρους. Αλλού περισσότερους, αλλού λιγότερους, βρίσκεις, ας πούμε, και στον αριστερό χώρο κάποιους αντισυστημικούς.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί για την κυρία Καριστιανού σημείωσε το ημερολόγιο μια ημερομηνία, 21 Μαΐου.
0: Τι θα γίνει, το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Πολλά έχουν υποθεί για το.
0: Τι θα γίνει το Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Πολύ πιθανό να ανακοινώσετε το κόμμα.
0: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ανήμερα. Δεν ξέρω.
1: Και έχω ακούσει και πόλη. Έχει ακούσει.
0: Σανήμερα. Δεν ξέρω.
1: Και έχω ακούσει και πόλη. Έχει ακούσει.

0: 14,5 15.
1: Μπράβο. 15.
0: Άχισε 15 μονάδες.
1: Λοιπόν, για τον Αντώνη Σαμαρά, μην ξεχάσω να σου πω και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εάν γίνει τελικά. Πληροφορίες λένε ότι ο κύβος έχει ρηφθεί και ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Θα δούμε. Λέγεται ότι παίρνει ένα 3, σίγουρα λέει θα τον ψηφίσει το 3% και μάλλον το 9%. Λέω τώρα τι δηλώνουν αυθορμήτως στη δημοσκόπηση.
0: Τι απάντησε στις δημοσκοπήσεις και δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων σε όλες τις εταιρείες.
1: Έτσι.
0: Για αυτά τα τρία κόμματα.
1: Και υπάρχει και μια άλλη δημοσκόπηση, της MRB, η οποία επίσης δείχνει double score. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Έτσι. Και στην τρίτη θέση πάει το περίφημο άλλο κόμμα. Λέμε άλλο κόμμα, μάλιστα. Δηλαδή. Μόφιο κόμμα μπορεί. Σταθερά πρέπει να
0: πάει
1: πούμε.
0: Πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Κάπου για μένα. Σταθερά σε ποσοστά 9-10% είναι η Ελληνική Λύση. Έτσι, να το πούμε
0: η
1: αυτό.
0: Η οποία δεν ξέρουμε βέβαια αν αναγνωθεί το κόμμα Καριστιανού, τι μπορεί να πάρει από την Ελληνική Λύση. Φαίνεται ότι. Ή για παράδειγμα, αν αναγνωθεί το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μην έχει κάποιε απώλειε η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο μεγάλε θα είναι, αλλά δεν μπορεί να μην αντλήσει ψηφοφόρου από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η δεξιά.
1: Ετοιμάζεται. Ανακατεύεται το καζάνι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ανακατεύεται
0: πολύ,
1: το καζάνι. Λοιπόν, πάντω θε είχαμε κοινοβουλευτικό, μάλλον να επανέλθουμε σε αυτό και να κλείσουμε.
0: Ομολογουμένω,
1: ακούστηκαν πολλέ και διάφορε απόψει και για το Σύνταγμα.
0: Εμείς, ο κύριος Τηλιανίδης μας είχε προειδεάσει.
1: Εσείς εδώ οι ακροατές του Έρκιους Radio και των πρωινών διαδρομών τα μάθατε πρώτοι. Σε σχέση με το Σύνταγμα, μας τα είχε πει ο κύριος Τηλιανίδης,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, για τις προτάσεις και είναι 30 άρθρα. Από ό,τι φαίνεται είναι αυτά που θα προταθούν προς αναθεώρηση. Mm-hmm. Και έγινε πολλή συζήτηση για αυτά.
1: Αλλά πάντως,
0: και για αυτά, μάλλον.
1: Και για αυτά. Αλλά πάντως τα μηνύματα τα οποία εξέφευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προς το εσωτερικό, κυρίως προς το εσωτερικό του κόμματος, ήταν σαφή, έτσι. Δηλαδή, ειδικά αυτή η ατάκα που έχει επιλέξει η Καθημερινή σήμερα ως κύριο θέμα.
0: Και από χτες την είδα. Παντού τη βλέπαμε.
1: Ότι αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Και για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Και πώς το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά. Καλά, ο Άδωνης ίσως να μιλούσε για άλλο, λέω τώρα.
0: Λες για άλλο.
1: Που είπε ότι κάποιοι πάνε, δεν έρχονται στις κοινοβουλευτικές ομάδες και πάνε στις γιορτές των εχθρών μας.
0: Ναι.
1: Δεν πάει με ένα κάπου το μυαλό μου.
0: Ούτε
1: σε
0: με.
1: Καμία Στοπα. Περίπτωση.
0: Δεν θα μου βγάλει. Όνομα δεν πρόκειται να σου πω.
1: Μια εκδήλωση που είχε γίνει που ήταν και ο κύριος εχθρός, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ας πούμε, και ο. Και συγκρότημα δημοσιογραφικό μπορεί να θεωρηθεί εχθρικό προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι. Δεν τα πιστεύω. Πάντως έγινε πολύ συζήτηση για την αναγόρευση. Θυμάσαι και χθες που το λέγαμε, την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και για τις παρουσίες και πολλοί μίλησαν για πρόβα. Ότι κάποιοι έκαναν πρόβα.
1: Λοιπόν, πάντως το επιτελικό κράτος επί της ουσίας δεν αμφισβητήθηκε. Δηλαδή, επί της ουσίας και επί της αρχής, έτσι. Μπορεί κάποιοι να είπαν ότι υπάρχουν ανεπάρκειες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα. Αλλά κανείς δεν είπε αποτύχαμε, το καταργούμε. Ουδείς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Έτσι.
0: Ούτε οι πέντε, ούτε καν
1: οι πέντε.
0: Κάποιος από τους πέντε που έγραψαν
1: πέντε,
0: το πολύ συζητημένο, πια να το πούμε, άρθρο στην εφημερίδα, Τα Νέα. Πάντως, εγώ θα έλεγα τον τόνο την έδωσε η τοποθέτηση, η ομιλία Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έναρξη της διαδικασίας, που φαίνεται, φάνηκε και ανοιχτός να τα συζητήσουν όλα, και αναφέρθηκε και σε λάθη και σε παράπονα βουλευτών. Νομίζω ότι αυτό έδωσε τον τόνο. Και μάλλον και το πολιτικό μασάζ που προηγήθηκε είχε κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Το λέγαμε. Mm-hmm. Βέβαια η αντιπολίτευση τι είπε, ότι η κυβέρνηση ρίχνει τη συνταγματική αναθεώρηση και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ στις ανακοινώσεις του για να θολώσει ουσιαστικά τα νερά. Δηλαδή για να αλλάξει την ατζέντα.
1: Ναι. Εγώ πάντως θα το πω, γιατί με τρώει η γλώσσα μου. Ξέρω ότι τώρα θα μου θυμώσει, θα μου πει δεν πρέπει να τα λες αυτά. Εντάξει, τα σκάγια τώρα, όχι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη και άλλων, γιατί και ο Θάνος Πλεύρης τα άριξε και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πλεύρης δέχονται και πειρά σήμερα από τον λεγόμενο αντιπολιτευόμενο τύπο, θα τα δούμε. Αλλά όχι μόνο ο κύριος Πλεύρης, και ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Κερίδης. Κάποιοι λένε ότι και υπενικτική ήταν και η ομιλία του κύριου Τάκη Θοδωρικάκου. Σε ό,τι αφορά τα σκάγια, ξαναλέω, προς δένδια μεριά πηγαίνανε. Ή όχι, κάνω λάθος.
0: Τουλάχιστον ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είπε όνομα, αλλά πιο συγκεκριμένο δεν μπορούσε να γίνει.
1: Πήγε η Πορτογαλία, δεν είχε πάει.
0: Συζητήθηκε η απουσία του κύριου Δένδια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία δεν ήταν παρόν ο κύριος Δένδιας.
1: Είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι κάποιοι λέει για να μην έρθουν στα κομματικά

0: έπρεπε να πάνε και στη Σελήνη.
1: Στην Πορτογαλία είχε πάει.
0: Στην Πορτογαλία, τι σχέση. Η Σελήνη είναι δίπλα. Ή η Πορτογαλία εννοώ. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και γιατί την προηγούμενη μέρα ήταν σε αυτή την τελετή που είπαμε, αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ήταν εκεί. Μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί, αλλά την επόμενη μέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν ήταν παρόν ο κύριος Βενιζέλου.
0: Λοιπόν, να πούμε ξεκάθαρα.
1: Έχουν βγει τα μαχαίρια, θα έλεγα εγώ.
0: Τα μαχαίρια δεν ξέρω, αλλά εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να πω. Είναι ότι ναι, βεβαίως, ότι σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του κ. Βέμβια. Για την κοινοβουλευτική ομάδα μιλώ, έτσι,
1: γιατί θεωρούν ότι προφυλάσσεται, ότι δεν έχει μπει στα δύσκολα να υπερασπιστεί
0: αυτό.
1: Την κυβέρνηση
0: αυτό.
1: Όταν και μια σειρά δυσκολίες έχει περάσει. Στο 7ο έτος βρίσκεται τη διακυβέρνηση, στη δεύτερη θητεία. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, μια σειρά ζητημάτων δεν μιλάει μόνο για θέματα του Υπουργείου του και προφυλάσσεται πολύ προσεκτικά.
0: Λοιπόν,
1: και άλλοι υπουργοί μεταξύ μας.
0: Εννοείται, ναι. Προφανώς. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι αν το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber στέλνοντάς μας το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger μας στέλνετε και δι' αυτού του τρόπου το μήνυμά σας.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάφλεξη πάλι στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων υπουργών και βουλευτών. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, Έρκιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Η Ραπανίδου επιλέγει τις μουσικές.
1: Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Έκανε κάτζα τώρα με τον Νίκο το Σκλαβενίτη. Δύο, είπαμε, είναι του Αγίου Νίκου τώρα. Εδώ πέρα στην κονσόλα.
1: Άμα έρθει και ο Τσουπλάκης, θα κάνουμε τριπλέτα.
0: Ακριβώς. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις.
1: Μέσω Viber θα μας στείλετε η μία επιλογή για να στείλετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία Radio ή άλλη.
0: Ναι.
1: Η άλλη είναι μέσω Facebook.
0: Η άλλη μέσω Facebook.
1: Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, μέσω του Messenger μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μια και ακούμε τον Καζολίν στα 102,4 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, ανέβηκε λίγο.
0: Α, εντάξει, αλλά με τρόπο όμως θέλω να σου πω, δηλαδή δεν είναι,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν είναι και στα 110 θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Στα βενζινάδικα πάντως εγώ είδα από χτες.
0: Για πες.
1: Έχει ανέβει λίγο η τιμή. Έχει ανέβει κι άλλο λίγο η τιμή.
0: Πόσο δηλαδή? Στο 2,10 είμαι εγώ περίπου.
1: Χτες ήταν 2,05 την βρήκα κάπου.
0: Εγώ δεν βρήκα ακριβή.
1: Ακριβή
0: την βρήκα. Ναι.
1: Σήμερα είναι λίγο παραπάνω.
0: 2,07. 2,10 εγώ μια χαρά.
1: Okay. 20άρικο έβαζε, 20άρικο βάζει. Με 20άρικο μέχρι το περίπτερο.
0: Όπως τα λες. Λοιπόν, εμένα τώρα μετρώει η γλώσσα μου και γι' αυτό ζητήσαμε και από την Ήρα να βρει ένα κομμάτι των Μετάλλικα και είμαστε έτοιμοι σε λίγο, θα τα ακούσουμε. Δεν μπορώ.
1: Τι έγινε?
0: Δεν μπορώ. Αύριο είναι στην αυλία. Νομίζω το sound check ξεκίνησε από χθες, έχω την εντύπωση. Σήμερα.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γίνεται φοβερή συζήτηση γύρω από αυτή την θρυλική συναυλία, της οποίας τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την ώρα που βγήκαν προς πώληση.
1: Ήταν πάρα πολύ ακριβά.
0: Ήταν και πού να δεις τι γίνεται στη μαύρη αγορά. Γιατί αυτά μεταπολούνται ή έχουν φτάσει μέχρι και ένα χιλιάρικο και ξεπερνάει το χιλιάρικο.
1: Κάποιοι αγοράζουν εισιτήριο και τα μεταπολούν μετά. Γι' αυτό το λέω αυτό.
0: Κοίταξε, έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα των συναυλιών. Ακούμε και στο Γιάννη Πετρίδη καθημερινά που σχολιάζει σε σχέση με τα μουσικά events και το κόστος των συναυλιών, ιδιαίτερα για την νεολαία. Εντάξει, είναι πραγματικά σε άλλο επίπεδο αυτή η κουβέντα. Αλλά ας πείτε, εγώ δεν θα ήθελα να μείνουμε τόσο σε αυτή, παρότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο υψηλό κόστος, θα μου πεις Μετάλλικα είναι αυτή, ναι, αλλά τόσο υψηλό κόστος στα εισιτήρια είναι θέμα προς συζήτηση. Είναι αρκετοί που πιστεύουν ότι η Μετάλλικα, η σημερινή, δεν είναι η Μετάλλικα με τους οποίους μεγαλώσαμε, είναι και συνομήλικοι κάποιον από εμάς. Ναι.
1: Δεν το λες και νέο συγκρότημα, κάτι άλλο.
0: Ναι, και ότι το έχουν γυρίσει πολύ στο mainstream, ας πούμε. Και είναι γεγονός αυτό τώρα, όταν. Και από τον κόσμο που παίρνει μέρος στις συναυλίες και από τον κόσμο που λέει ότι ακούει Μετάλλικα κλπ. Εντάξει, είναι λίγο. Εγώ την ακούω αυτή την κριτική. Δυστυχώς όμως ζούμε και σκηνές του απόλυτου cringe, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες.
1: Γιατί τώρα.
0: Λέω, δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου, ας πούμε. Είναι,
1: σε όλα τα επίπεδα είναι σκηνές, αλλά κάτι έχω χάσει με τους Μετάλλικα.
0: Αυτό το οποίο ζήσαμε χθες, όσοι παρακολουθήσαμε αυτό το, πώς το πω, το αχαρακτήριστο θέαμα με τον ρεπόρτερ της εκπομπής του κυρίου Γιώργου Γιάγκα, να κυνηγάει στο αεροδρόμιο από πίσω το James Hetfield και να το ρωτάει σαχλαμάρες, μα τελείως όμως σαχλαμάρες, να το ρωτάει βλακίες που, δηλαδή του τύπου, πόσο θα μείνετε εδώ και γιατί έχουμε ωραίο μουσακά, ας πούμε, και ωραίο φαγητό και ωραία θάλασσα και κάντε μία και κάντε, στείλτε τα χαιρετίσματα και κάντε μια ευχή στην αρχισυντάκτριά μου γιατί είναι φαν σας και κάτι τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, ειλικρινά. Κάνω να σαστίζεις και να λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι Ελλάδα, είναι Βαλκάνια, αλλά δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να το φτάσουμε το πράγμα, να το τερματίσουμε. Ο Hetfield, κουρασμένος ο άνθρωπος μετά από 15 ώρες ταξίδι, χαμογελαστός, προσπάθησε να απαντήσει ευγενικά στις αχλαμάρες που τον ρωτούσε ο
1: Βασιλός
0: ο εν λόγω. Ναι, ο εν λόγω.
1: Βέβαια, γι' αυτό αυτές οι εκπομπές συνήθως γι' αυτό σου πληρώνουν, ναι, για να ρωτάς.
0: Για να ρωτάς μπουρδές, δεν ξέρω. Θα μου πεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, το δέχομαι κι αυτό. Αλλά εντάξει, εδώ πια παράγινε. Προσπάθησε, σου λέει, ο άνθρωπος να είναι όσο πιο ευγενικός γίνεται, απαντώντας σχεδόν μονολεκτικά. Είπε ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, είμαι καλά, είμαι. Ναι. Τι να πει.
1: Μόλις έχει έρθει μια χώρα για να ετοιμάσει συναυλία.
0: Ναι, τι να πει. Το φοβερό δεν είναι αυτό. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχει μία.
1: Συνέχισε και ο παρουσιαστής από το στούντιο.
0: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μία κατηγορία, ας πούμε, δυστυχώς εκπομπών, η οποία εκεί βασίζεται. Δηλαδή στο να τη στείνεις, ας πούμε, απ' έξω και να ρωτάς μπουρδες.
1: Μπουρδες ή αδιακρισίες.
0: Ναι.
1: Να σε αδιακρισίες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μετά την πέσανε και στον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Γιατί δεν απάντησε.
0: Γιατί δεν απάντησε. Ναι, τον λέγανε ο αγενέστατος, ο απαράδεκτος,
1: ναι,
0: ο αυτός.
1: Ναι, ο Μουσακάς.
0: Εντάξει, δηλαδή. Και ένα ολόκληρο πάνελ, ας πούμε, ανθρώπων που. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν είχαν ακούσει ποτέ ή ξέρουν τι ακριβώς είναι η Μετάλλικα. Πολύ αμφιβάλλω να σχολιάζουν και να τυποτολογούν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μου πεις, επαναλαμβάνω, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
1: Δεν κάνουν όλες οι πρωινές εκπομπές το ίδιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν και πιο αξιοπρεπείς. Αλλά κάπου αυτό δεν έχει όριο. Δεν έχει πάντα το Βαρέλι, ήθελα να πω, αλλά ας το αφήσω. Γιατί υπάρχουν και εκπομπές που είναι. Εγώ για παράδειγμα θα σου πω και η πρωινή εκπομπή εδώ στην Ερτένα πολύ πιο αξιοπρεπής, δεν έχει και η θεματολογία της.
0: Καλά, ναι, δεν είναι. Προς Θεού, άλλοι μόνο, δεν θα τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι αφιψηλού αντιμετωπίζουμε τις πρωινές εκπομπές. Όχι, δεν κάνουν όλες το ίδιο. Πολλές κάνουν πολύ πιο αξιοπρεπώς τη δουλειά τους.
0: Σαφέστατα, δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε ένα κομμάτι των Μετάλλικα να ισιώσουμε. Γιατί...
1: και θα σου πω μετά κάτι τιμές για διαθέσιμα εισιτήρια που υπάρχουν.
0: Καλά, πες μετά. Ήρα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Πλάκα, πλάκα, ο Τζέιμς έφτασε στα 61, ζωή να έχει, να το ξαναπώ κι αυτό. Έτσι, για να παίρνουμε κουράγιο.
1: Ναι.
0: Για να παίρνουμε και κουράγιο.
1: Να μεγαλώνουμε. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Λέγαμε για
0: τι διαθέσιμα τώρα, υπάρχουν διαθέσιμα.
1: Ναι, κι όμως βλέπω ότι υπάρχουν.
0: Πόσο, 10.000 είναι... ευρώ το ένα.
1: Από 700, μάλλον. Φτάνουν οι οροφοί προς τα πάνω τα 720. Ξεκινούν από 233 και φτάνουν μέχρι τα 720.
0: Είσαι σίγουρη ότι κοιτάς σωστά?
1: Ναι, μετάλλικα.
0: Γιατί
1: μετάλλικα,
0: είναι,
1: Σάββατο.
0: Είναι sold out όλη στην αυλία. Μήπως έχει μείνει από παλιά, λέω, έχει στα αποθηκευμένα. Είναι sold out, λέει, και κυκλοφορούν μόνο στη μαύρη, μεταπολίσεις κλπ.
1: Μπορεί να είναι μεταπολίσεις. Γιατί βλέπω ναι, τώρα σε ζώνες δύο διαθέσιμα, ένα διαθέσιμο, ελάχιστα. Ελάχιστα. Ναι. Κάποιοι μεταπολούν, τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό μου δίνει πάντως η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα, λένε και
1: πλατφόρμα, κάτι. Ναι. Πλατφόρμα, ναι. Η πλατφόρμα και όχι η πλατφόρμα. Να το εισιτήριο μεγάλο.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην καλεσμένη μας. Όχι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα, γρήγορα.
1: Έλα,
0: να προλάβουμε.
1: Είναι πολλά τα θέματα.
0: Ξεκινώ με την Καθημερινή. Πάμε γρήγορα, γιατί η καλεσμένη μας έχει ανελαστικές υποχρεώσεις και πρέπει οπωσδήποτε να την προλάβουμε. Λοιπόν, Καθημερινή, κύριος τίτλος. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Θέμα δεύτερο, δημοσκόπηση Pulse. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις εξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Σας τα είπαμε νωρίτερα. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, θα το δούμε κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Ναι. Και μια φωτογραφία από συνάντηση Ρούμπιο με τον Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ προς τον Πάπα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Ο τίτλος από Τα Νέα. Όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Και περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ.
0: Απογευματινή, κύριος τίτλος, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Κάρωτο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και φόβοι για βεντέτα, η Κρήτη πλέον αποκτά το δικό της FBI.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ο τίτλος, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και σπίτζι στον Άριο Πάγο. Τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
0: Ο Λεύθερος Τύπος έχει τίτλο Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακώμους. 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα με νοτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Και ακόμη διαβάζουμε. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς και ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΕΑ σε 400.000 συντάξεις.
1: Ριζοσπάστης. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ενδιαφέρον ο τίτλος. Κατοχύρωση αντιδραστικών τομών για να θωρακίζεται η αντιλαϊκή σταθερότητα.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για την μεθόδευση. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και ακόμη στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο. Ποιος θα το έλεγε κανείς, ποιος θα το έλεγε, ότι και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θα χαρακτηριζόταν κάποτε υποτακτικός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι το λέω. Δηλαδή, αν το έλεγε αυτό πριν από ένα χρόνο, ίσως
1: θα σε κοιτούσε κάποιος περίεργα.
0: Ναι, λοξά.
1: Θα έβγαζε τα γυαλιά του και θα σε κοίταγε από πάνω, ναι, όπως εγώ τώρα. Εφημερίδα Κόντρα. Το ίδιο θέμα, πρωταγωνιστή, πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Εφημερίδα Εστία, πρώτο υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Θοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 του, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ομή παρέμβασης στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: RTL Radio 105,8.
0: Και πάμε να σταντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας αυτή την ώρα. Την ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί της δύο θέματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ, όσο τίποτα άλλο, νομίζω και περισσότερο και από τις πολιτικές εξελίξεις και από τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η ιστορία στο Ιράν. Είναι θέμα βασικό στις καθημερινές συζητήσεις μας και είναι και θέμα βασικό στην κοινωνική δικτύωση. Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία Δημογλίδου, το πρώτο που θα ήθελα, για να μπω κατευθείαν, ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύ ανελαστικός σήμερα για τις υποχρεώσεις. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετίζεται με αυτό το φωνικό στην Κρήτη που έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην περίπτωση του 54χρονου, ο οποίος έστησε καρτέρι στο 21 ετών παλικάρι που ήταν φίλος του γιού του, και επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο του τροχαίου δυστυχήματος το οποίο το παιδί του είχε χάσει τη ζωή, και πασιτός τον πυροβόλησε και τον εκτέλεσε ψυχρό. Κοιτάξτε τώρα, έχει προκύψει ένα θέμα για το οποίο ζητούνται, μάλλον αναζητούνται ευθύνες και της αστυνομίας, και υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπαίνουν. Ενώ αυτό το παλικάρι είχε κατ' επανάληψη ειδοποιήσει την αστυνομία, είχε κάνει και μηνύσεις,
1: είχε
0: δεχτεί επίθεση με σφαίρες, πάλι με πυροβολισμούς κλπ. Ο δράστης αφέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να διαπράξει το έγκλημά του.
2: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, κάθε φορά που έχουμε ένα περιστατικό, είτε με μία δολοφονία είτε με ένα σοβαρό τραυματισμό αντίστοιχο, που προκύπτει για διάφορους λόγους, είτε για μία προσωπική διαφορά είτε για άλλους λόγους, όπως αυτό το περιστατικό της Κρήτης, η αστυνομία συνεχώς καλείται να απαντήσει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος? Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί η αστυνομία να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Και αυτό γιατί? Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ο λιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του, του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
1: Ήταν φίλοι.
2: Και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα το να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Η απόφαση ήταν του εισαγγελέα, δηλαδή. Η οικογένεια είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, έτσι δεν είναι? Δεν είχε κάνει μήνυση?
2: Θα σας εξηγήσω. Το 2024 που αναγκάστηκαν να καταγγείλουν, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνω, απλώς δεν προχώρησαν σε καταγγελία οι άνθρωποι, κατήγγειλαν το περιστατικό, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες σε βάρος του 20χρονου τότε. Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε κανονικά με την αυτόφορη διαδικασία στον εισαγγελέα και μάλιστα η δικογραφία πέρασε στον ανακριτή. Το επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους ήταν να μην πλησιάζει το θύμα στα 100 μέτρα. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ καλή δικονομική δικλίδα, γιατί κρατάει ασφαλής και εμάς και το θύμα.
0: Ποιος το διασφαλίζει να εκεί το θέμα?
2: Το διασφαλίζει η ελληνική αστυνομία με την ενημέρωση της άμεσα όταν παραβιαστεί αυτός ο όρος, ώστε να επέμβουμε. Αυτό κάναμε λοιπόν τον Μάρτιο του 2026. Ενημερωθήκαμε από το θύμα ότι πλησίασε το θύμα ξανά ο δράστης με ανθρωποκτόνο δόλο ή με δόλο να του προκαλέσει σωματικές βλάβες και σχηματίσαμε δικογραφία. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, έμεινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί κανονικά στο κρατήριο της αστυνομίας. Στη συνέχεια όμως, σε επικοινωνία που βρήκε με τον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι μετά η ποινική μεταχείριση ενός κατηγορούμενου και αν πρέπει να προφυλακιστεί όχι.
0: Πάντως, εγώ ήθελα να πω το εξής. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, να λέει η αστυνομία ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Κατ' επανάληψη το ακούμε αυτό. Εδώ όμως, επειδή υπήρχε και η οργή της αδερφής αυτού του παλικαριού και άλλων συγγενών, είδατε χτες την κηδεία, δεν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να είναι παρόντες. Έτσι, έχει μια σημασία. Έτσι, και ένα... τι λένε οι άνθρωποι, ότι να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται και αγοραία, ότι δεν του είχε τρίξει τα δόντια η αστυνομία του συγκεκριμένου. Να του πει, κοίτα μακριά, σε βλέπουμε, σε ξέρουμε, σε παρακολουθούμε, μείνε μακριά. Δεν του είχε τρίξει τα δόντια σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτός να αποτραπεί από το να διαπράξει το έγκλημά του. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
2: Και όμως βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που συλλαμβάνονταν και ακολουθούσε αυτόφορη διαδικασία, κύριε Δαμόπουλε, συνέχιζε να ενοχλεί την οικογένεια. Αυτό έδειχνε λοιπόν ότι δεν σοφρονιζόταν. Και μάλιστα η αστυνομία προσπάθησε και με τοπικούς παράγοντες και φορείς να συνετίσει την οικογένεια. Με διάφορες ενώσεις που με τα τροχαία ατυχήματα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οικογένεια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δεν τα κατάφεραν. Σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, ο διοικητής κάθε φορά μιλούσε ο ίδιος με τον κατηγορούμενο και προσπαθούσε να το εξηγήσει ότι και μέσω της δικογραφίας που σχηματίσαμε για το τροχαίο δεν υπήρχε κάποια κατηγορία για τον 20χρονο νεαρό. Καταλαβαίνετε όμως ότι, ξαναλέω, η αρμοδιότητα μας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Εγώ προφανώς και δεν μπορώ να σχολιάσω την αντίδραση των συγγενών. Όποια και αν είναι η αντίδρασή του σε αυτή την ώρα που υπάρχει ο πόνος του άδικου χαμού ενός 20χρονου παιδιού, είναι δικαιολογημένη. Δεν μπορώ να μπω καθόλου σε σχόλια απέναντι στην
0: οικογένεια. Προφανώς.
2: Απλώς τα έγγραφα που μου έχουν αποστείλει οι ίδιοι συνάδελφοί μου αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός χρειάστηκε τη συνδρομή μας, εμείς την παρήχαμε.
0: Μάλιστα. Πάμε. Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο.
1: Το μείζον θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη παραμένει και του αφοπλισμού. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, γιατί δεν θα.
0: Νομίζω θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, αν μιλάμε για την οπλοκατοχή.
1: Μάστιγα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό και αν έχει σοκάρει. Ακούσαμε, πότε ήταν προχθές, πριν από λίγες μέρες, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει ότι επεξεργάζεται τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ένα σχέδιο για τα πατίνια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κυρία Δημοκλίδου, αυτά τα ατυχήματα. Θέλαμε να ρωτήσουμε, έχετε εσείς να μας πείτε κάτι νεότερο σε σχέση με το επεξεργασία σχέδιο που υπάρχει για την διευθέτηση του θέματος με τα πατίνια?
1: Γιατί κάθε μέρα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί 13 χρονών να χάσει τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες. Ένα άλλο.
0: Χτες.
1: Πολύ σοβαρά.
0: Τραυματίστηκε
1: και νοσηλεύεται πολύ σοβαρά, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Και είδατε ότι μάλιστα ο Υπουργός ανέφερε και μια προσωπική του θέση ότι θα έπρεπε ουσιαστικά ίσως να καταργηθούν εντελώς αυτά τα οχήματα, επειδή ακριβώς είναι πολύ εκτεθειμένη η οδηγία αυτών των οχημάτων και δεν ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται. Κοιτάξτε, η νομοθεσία υπάρχει για τη χρήση αυτών των ηλεκτρημάτων, των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται ούτε τα μέτρα ασφάλειας από ενήλικες και ανήλικους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι μόνο το ζήτημα που πρέπει να επεξεργαστούμε εδώ, δεν είναι μόνο η ανηλικότητα του οδηγού, του αν θα πρέπει ένας ανήλικος κάτω των 18 να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα, γιατί τώρα δίνεται αυτή η δυνατότητα σε άτομα κάτω των 18. Είναι το θέμα πώς θα προστατεύσουμε στη συνέχεια τα παιδιά και τους γονείς από το να μπορεί να έχει πρόσβαση ένα ανήλικο παιδί σε ένα πατίνι το οποίο είναι νοικιαζόμενο, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καθώς εκεί μπορείς με το σκανάρισμα ενός barcode, μπαίνοντας την εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα κάποιου ενήλικα του γονέα, να πληρώσεις και να ακολουθείς διαδρομή. Είναι αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Όπως και τα όρια ταχύτητας από τη στιγμή που έχουν τροποποιηθεί τα όρια ταχύτητας.
1: Βλέπουμε πατίνια να περνούν αυτοκίνητο. Με 50 και με 60 σε μεγάλους.
0: Μα εδώ είναι δηλαδή.
2: Θα πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή την ποινική ευθύνη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που επεμβαίνει στο πατίνι. Από τη στιγμή που τον κατασκευαστή δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, τροποποιούνται και ξεπερνούν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα η ταχύτητά του.
0: Και εδώ είναι ένα θέμα, επειδή λέμε για την αστυνομία, να πούμε όμως και πικρές αλήθειες. Δηλαδή, τώρα τι να πρωτοκάνει η αστυνομία όταν βλέπεις ενήλικες, το είπε η κυρία Δημοκλίδου, να τρέχουν μέσα σε μεγάλες λεωφόρους Κηφισία, Συγκρού, Μεσογείων με ένα πατινάκι, ας πούμε, με 70 χιλιόμετρα.
1: Πατίνει σε ένα παιδί 11 και 12 ετών να κυκλοφορεί. Τι ξέρει από δική
0: του. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να απαγορευτεί, κυρία Δημοκλίδου, η χρήση των πατινιών από τους ανήλικους. Εντελώς όμως.
2: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία από τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
0: Σωστό.
1: Δύο,
2: όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
0: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά σε ένα, το, το πατίν είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
2: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος.
1: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
2: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
1: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρου απαγόρευση. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
2: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα. Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
0: Έχετε εικόνα, για να κλείσουμε με αυτό, να σας αποδεσμεύσουμε, γενικά τι γίνεται σε άλλες χώρες με τα πατινιά?
2: Έχουμε δει ότι αρκετές χώρες προχωρούν σε απαγόρευση, όχι μόνο στους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση αυτών των οχημάτων, επειδή ακριβώς έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό παρατηρούμε και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχει αυτή η τάση της απαγόρευσης αυτών των οχημάτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 8 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και να πάμε στα δελτία.
1: Στον Κηφισό, ξεκινώ από τον Κηφισό, από την Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και στο ρεύμα ανόδο από το σταθμό των Κντέλ μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Αττική Οδό, στην έξοδο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας έχουμε προβλήματα. Αυτή την ώρα και στη Δουκίσης Πλακεντίας. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το ψυχικό. Καλή εικόνα στη Μεσογείων. Κατεχάκη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας, η Ακαδημίας και η Πατριάρχου Ιωακείμ φορτωμένες με κίνηση αυτή την ώρα. Και η Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι την Καλλιθέα και από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Δελτίο ειδήσεων, σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Δε, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό.
2: Τον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ρωκάρουμε. Σήμερα κανονικότατα. Καλή σας ημέρα.
1: Μετάλλικα Σκόρπιον.
0: Έτσι, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Μέρκνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλαος Κλαβανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ροκάρει μαζί μας.
0: Εννοείται. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς, αν δεν το έχετε κάνει, μπείτε στην παρέα μας μέσω Viber, μία επιλογή, αφού πληκτρολογήσετε Ernews Radio. Δύο λέξεις. Ernews, μία radio ή άλλη.
0: Ή αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Facebook, μπορείτε άνετα. Μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας ή με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία αυτές τις δύο λέξεις, πρωινές διαδρομές. Και μέσω Messenger μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Ναι, σου έστειλε η Ευγενία μήνυμα αν είναι σήμερα του Αηγιάννη του Κλείδωνα ή είναι άλλος Αηγιάννης.
0: Πάμε να δούμε μηνύματα,
1: Γιατί σήμερα είναι Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου,
0: Είναι μία από τις πολλές γιορτές των Γιάννηδων.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τα χάνεις καμιά φορά με τόσους Γιάννηδες. Λοιπόν, κάτσε να δω.
1: 45.
0: Το Αγιανιού, λέει η Ευγενία μου. Γεια σου, Ευγενή Τσαμακαλιά,
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι στις 24 Ιουνίου.
1: Μάλιστα,
0: με τον Κλείδωνα και το Αμίλητο Νερό. Που πηδάμε και τις φωτιές και με το Μαγιάτικο Στεφάνι. Βενζίνη, μου λέει το πρωί. Μαρούση, 2,0,65 έχεις δίκιο. Εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Δημαξή, είναι απίστευτα το πόσα μηνύματα έχουμε λάβει. Ευχαριστούμε θερμότατα. Μας δίνεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Λέει, έψαχνα να σας δω στα χθεσινά ρεπορτάζ του Earth News στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σας είδα. Εδώ ήμασταν, βρεσί, η Παρασκευή. Απλά εντάξει, δεν μας έπιασε η κάμερα. Δηλαδή, μας έπιασε η κάμερα. Αλλά δεν το κάνουμε και θέμα τώρα. Εμείς δεν είμαστε του ραδιοφώνου.
1: Είμαστε σεμνοί εμείς. Σεμνοί και ταπεινοί.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη το Σαμαρά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Μας λέει ο Νίκος ο Καλλίας από τα Τρίκαλα, αφού μας έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες σημερινές από εκκλησίες κιόλας που γιορτάζουν τον Αγιάννη. Λέει σήμερα γιορτάζει και η εκκλησία του χωριού του. Από εκεί είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωάννη του Θεολόγου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ή Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού. Στο χωριό μου, λέει, το Παιδινό, η εκκλησία φέρνει την αγιογραφία του και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Είναι ο προστάτης μας. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο χωριό και σε όλους σας. Γιάννη μου, να είστε γεροί και δυνατοί. Σπυριδούλα Αναπιώτη. Κοίτα εδώ τώρα. Ρε Σπυριδούλα, να σου πω, είσαι τύρανος, έτσι.
1: Πίνακα.
0: Είσαι τύρανος. Μας στέλνει μια φωτογραφιάρα από το αμμούδι της Σαντορίνης. Δηλαδή φωτογραφιάρα.
1: Η Ανατολή Ήλιο Βασίλεμα.
0: Κοίτα εδώ τώρα.
1: Υπέροχα χρώματα.
0: Κοίτα εδώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το αμμούδι παραμένει μικρό πάντως. Δεν έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί από τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι καλά.
0: Πραγματικά μας φτιάνει το κέφι. Να είσαι καλά, Σπυριδούλα μου. Υπέροχες φωτογραφίες. Βενζίνη, άλλη. 2,075 στα Τρίκαλα. Μας έστειλε τώρα ο Νίκος. Γιάννης Μπακαράκης. Καλημέρα και στη Ριζούπολη. Και στις γατούλες περιοχής. Μία από αυτές είναι στην υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Είδες, κάθε φορά που ζητάς φωτογραφίες, δεν σου χαλάνε χατήρι.
1: Μα γι' αυτό ζητάω, γιατί στέλνουν υπέροχες φωτογραφίες. Μας φτιάχνουν τη διάθεση.
0: Ποθητή Βάλβη, ένα πολύ ωραίο κολλάζ με ευχές για τους Γιάννηδες που γιορτάζουν. Ο Νίκος Οραλάτος. Τι λέει. Συναγερμό στο πολεμικό ναυτικό, θαλάσσιο ντρόουν υψηλής τεχνολογίας κρυμμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα. Ναι. Έγινε και αυτό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Κλιμακώνεται, λέει, ένταση στη Μέση Ανατολή με χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Ανεβαίνει και πάλι το πετρέλαιο στα 102 δολάρια το βαρέλι. Λασποβροχές και μίζω της θερμοκρασίας. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, έχουμε αφρικανική σκόνη αυτές τις ημέρες. Να πω κι εγώ μηνύματα από το Viber.
0: Βεβαίως.
1: Ο Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος έχει στείλει το μήνυμά του με το που μπήκαμε στο στούντιο. Καλημέρα, ανυπομονώ για τη θεματολογία σας. Ο Νίκος, ο Κουτσιώνης. Ευχές Χριστός Ανέστη. Γιορτάζουν, λέει, σήμερα οι θεολόγοι και οι θεολογίες αύριο του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης, ο Ιωάννης, ο Θεολόγος, στις 26 Σεπτεμβρίου. Να, κι άλλη γιορτή. Που είναι μετάσταση του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
0: Τα μπερδεύω εγώ αυτά. Τα χάνω.
1: Και εγώ δεν τα ξέρω και γι' αυτό ζητάμε και τη βοήθειά σας. Ο Γιώργος Οθύμη μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από μια μαρίνα με πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά.
0: Ένας φίλος μας λέει να ερευνήσουμε τι γίνεται με την αποστολή μηνυμάτων από το Gov.gr για το βάουτσερ της Ευρυζωνικής. Θα το δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φωτογραφία. ξέρεις, είναι στρατιωτάκια με μύτες Πινόκιο και λέει ανακάλυψα μια φωτογραφία της κυβέρνησης πρώτη φορά αριστερά. Ξέρεις, είναι από την άλλη μεριά ο Στέφανος. Μάλιστα. Και έχουμε και από εδώ και από εκεί μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Σουλάρι μας λέει ότι υπάρχει το πανηγύρι κάθε χρόνο στις 18 Ιουλίου, γίνεται φέτος. Πολύ ωραία. Η Κωνσταντίνα σήμερα βγήκε, νομίζω λίγο. Όχι, δεν βγήκε. Ήταν στην αρχή λίγο κουνημένη φωτογραφία, αλλά τελικά είχε το Viber πρόβλημα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία μας έστειλε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Ακρογιαλιά. Από ποιο σημείο όμως είναι αυτό, πρέπει να μας εξηγήσεις από ποια παραλία.
1: Θα μας στείλει κι άλλο μήνυμα.
0: Μη μας στέλνει μήνυμα, ο Μανώλης μας στέλνει μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Μανώλη μας, Σόνια Φωτιάδου. Οι γονείς λέει αγόρασαν αυτοκίνητο στο γιο τους χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης. Πότε έγινε αυτό στην Κρήτη? Δεν έγινε
1: στην
0: έτσι.
1: Κρήτη,
0: είχε.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, όχι, είχε δίπλωμα οδήγησης.
1: Το αυτοκίνητο, ακούσαμε ότι το αυτοκίνητο ήταν.
0: Ήταν άλλου. Γιου. Ήταν άλλου. Μια στιγμή. Να τα ξεκαθαρίσουμε πώς.
1: Ο οδηγός είχε δίπλωμα οδήγησης.
0: Ο οδηγός είχε δίπλωμα. Βέβαια ήταν φρέσκος οδηγός.
1: Ναι.
0: Και τον παρακάλεσε η παρέα του να πάει να οδηγήσει επειδή οι άλλοι δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης. Έτσι.
1: Νομίζω όμως ότι σε κάποιο ρεπορτάζ ακούστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν του γιου του 54χρονου και το οδήγησε ο 18χρονος. Σε κάποιο ρεπορτάζ ακούστηκε.
0: Και μας λέει ότι όταν είχε έρθει ο Νέσμπο στην, σε μια πρωινή εκπομπή, πάλι του κάνανε άσχετες ερωτήσεις. Εντάξει, δεν.
1: Συμβαίνουν
0: και στα καλύτερα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Βασίλης Χάσκης, γεια σου Βασίλη μου. Γρηγόρης Χριστοδούλου, τεράστια αγκαλιά στο φίλο μας. Ο Νίκος Ογκίκας. Χαίρετε με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τις άσχετες ερωτήσεις στα πρωινάδικα.
1: Καλημέρα στον Σπύρο τον Παρδί.
0: Στον Ανδρέα, θα πεις. Που έχει το κουλουράκι, το καφεδάκι και το ραδιοφωνάκι και μας ακούει.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο θα του πω από τώρα, γιατί βλέπω ότι ετοιμάζεται. Η Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα. Χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουν την Κυριακή.
0: Γιορτή
1: της μητέρας. 2,05 βενζίνη στο αεροδρόμιο.
0: Αυτά είναι. Στο Δημήτρη τον Παρίσι την καλημέρα. Στο Γιώργο είπες έτσι.
1: Ναι.
0: Γιώργο από Καβάλα, μάλιστα εκεί σημερινές φωτογραφίες. Πολύ ωραίες. Νίκος Κουτσιώνης, γεια σου Νικόλα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος.
1: Στείλτε και άλλα μηνύματα στο Viber. Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη. Κάποιο μήνυμα ξέχασες.
0: Φωτογραφία που μας έστειλε η Κωνσταντίνα είναι από το καμάρι του Ξυλοκάστρου.
1: Τι ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Κωνσταντίνα μας στέλνει συνεχώς πολύ όμορφες φωτογραφίες
0: του
1: Ξυλοκάστρου, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένη.

0: Για όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση, για όσους δεν έχετε ακούσει τίποτε ούτε χθες ούτε σήμερα για το τι τρέχει στην επικαιρότητα, επιγραμματικά να σας πούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Έτσι, με τη δική μας οπτική, με την δική μας ματιά. Σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα, αυτό που σχετίζεται με την ανακατοσούρα εκεί στη Μέση Ανατολή, άκρη δεν μπορείς να βγάλεις. Δηλαδή, φαίνεται ότι η εκεχηρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη μετά τις ανταλλαγές νέων πυρών που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τα πλήγματα ήταν χάδι που έριξαν οι Αμερικάνοι στο Ιράν.
1: Είναι σαφές, ναι, ότι προσπάθησε να το υποβαθμίσει, λέγοντας ότι ισχύει η εκεχηρία.
0: Ναι. Αλλά αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία, τότε θα υπάρξουν πολύ ισχυρά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.
1: Οι τιμές του πετρελαίου τις παρακολουθούμε πια και είναι αλληλένδετες με τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό ανεβοκατεβαίνουν. Βρίσκονται αυτή την ώρα, σημείωσα μια μικρή άνοδο, στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, σταθερά πάνω από τα 100 πάντως.
0: Στις πολιτικές εξελίξεις, είπαμε στον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επικρατεί ικανοποίηση και στο Μαξίμου αλλά και μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών για το γεγονός ότι κύλησε μία διαδικασία μέσα σε ένα πνεύμα, πώς θα το πούμε, και δημιουργικών διαφωνιών, ζήμωσης, αλλά σε ένα πνεύμα που σε καμία περίπτωση δεν διαταράσει ούτε την ενότητα, ούτε την προοπτική της, και βεβαίως δεν βάζει καν θέμα ούτε κατ' υποψία αμφισβήτησης της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως κάποια δημοσιεύματα ήθελαν τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι.
0: Βεβαίως μηνύματα.
1: Ήθελαν να τα πούν, τα είπαν.
0: Βεβαίως μηνύματα εστάλησαν.
1: Προς
0: όλες τις πλευρές. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό, το λέγαμε πριν, το λέμε και σήμερα, ότι η καθημερινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο μια αποστροφή της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Ήταν τα μηνύματα που υπήρξαν από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και προς το εσωτερικό. Υπήρξαν και άλλα καρφιά, υπήρξαν κάποιες γκρινίτσες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αυτό το οποίο κάποιοι προέβλεπαν, δηλαδή μετατροπή της συνεδρίας σε κούγκι. Και σε αυτό, όπως λέγαμε από χτες, έβαλαν πολύ το χεράκι τους και ένα από τα πρόσωπα κλειδιά ήταν το πρόσωπο για το οποίο σας λέγαμε και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι κοινά αποδεκτό και αγαπητό από όλες τις λεγόμενες φυλές της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς, χωρίς να έχει κρύψει ποτέ τη δική του πολιτική προέλευση, την προτίμησή του, τον, παιδί μου, την τάση την οποία υπηρετεί. Είναι ένα πρόσωπο που πραγματικά είναι απόλυτα αποδεκτό από ανεξαιρέσεις.
1: Όχι, όχι, χρειάζεται, τα έχει, ναι, πει.
0: Τα έχει πει, βεβαίως.
1: Έχει ασκήσει την κριτική του.
0: Λοιπόν, έβαλε το χεράκι του και αυτός και τα πράγματα δεν εκτραχύνθηκαν. Θα μου πεις τώρα πώς να εκτραχυνθούν όταν βρισκόμαστε μέσα σε προεκλογική περίοδο. Πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο αυτό. Είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, για να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς αισθάνεται και ο ίδιος μετά τη χθεσινή συνεδρίαση και πού πάνε τα πράγματα. Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω είχε προηγηθεί μια διαδικασία πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που οδήγησε και σε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Βρισκόμαστε σε διαρκώς επαφή, ναι, με τους βουλευτές μας, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη, πολυσυλλεκτική παράταξη και δύναμή της είναι ο εσωτερικός διάλογος, η αντοχή της στον διάλογο. Όπως είπατε και εσείς, εύκολα πολλές φορές χαρακτηρίζουμε κάποιους αντάρτες, διαφωνούντες, και επειδή υπηρετώ αυτή την παράταξη από τα νεανικά μου χρόνια, εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής το 2004 με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ως πρωθυπουργό και αρχηγό του Κώστα Καραμαλή, όπως και ο νυν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία της, της παράταξης. Ναι. Έχω ασκήσει κατά καιρούς κριτική σε αποφάσεις, σε ονθασμένες επιλογές που θεωρούσα εγώ, και το είπα και από την πρώτη στιγμή που εξελέγηνε γραμματέας μετά την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού, ότι δεν πρέπει να δαιμονιοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις, να αποδραματοποιήσουμε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, και είναι δείγματα πολύ θετικά για τη λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς ακολουθεί αυτόν τον οδοδείκτη όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει στην πρωτοπορία των πολιτικών πραγμάτων. Είδαμε στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης κόμματα να ιδρύονται, να εξαφανίζονται, να εξαϊλώνονται, να συρρυκνώνονται. Και η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, γιατί βεβαίως πρωτίστως δικαιώθηκε η ιδεολογία της, οι ιδεολογικές της κατευθύνσεις, ο προσανατολισμός στην Ευρώπη, στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, στην ελεύθερη οικονομία, αλλά και γιατί είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα που αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο.
1: Και αν δεν ήταν
2: πραγματικά μια τέτοια ημέρα, με 43 συνάδελφοι έλαβαν τον λόγο, αναφέρθηκαν βεβαίως πρωτίστως στο κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, θέτοντας και επιμέρους ζητήματα και επισημένοντας, αν θέλετε, και αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν.
1: Τις προηγούμενες ημέρες πάντως είχε ασκηθεί κριτική, είχαν ανέβει κάπως οι τόνοι, το επιτελικό κράτος, οι τεχνοκράτες, οι υπουργοί, το θέμα της άρσης ασυλίας για κάποιους βουλευτές. Κάποιοι ακούγαμε στο παρασκήνιο παράπονο ότι αφέθηκαν ξεκρέμαστοι κάποιοι βουλευτές.
2: Αλήθεια είναι, κυρία Γεωργίου, ετέθησαν στον δημόσιο διάλογο, συνάδελφοι μίλησαν επ' αυτών και χτες μιλήσαμε ακόμη πιο ανοιχτά για να μπουν όλα στη σωστή τους διάσταση. Όταν μιλούμε για επιτελικό κράτος, τι εννοούμε, γιατί έχει δαιμονοποιηθεί. Η προσπάθεια, ο μεγάλος ασθενής από συστάσεως του ελευθέρου νεότερου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821, η προσπάθεια να βελτιωθεί ο μεγάλος ασθενής που είναι το κράτος, είναι μια διαρκής προσπάθεια. Θυμούμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, μιλάγαμε για επανίδρυση του κράτους. Λοιπόν, σήμερα το επιτελικό του Κώστα Καραμαλή, μιλάγαμε για επανίδρυση του κράτους. Λοιπόν, σήμερα το επιτελικό κράτος τι είναι.

0: αν θέλετε, και θα πρέπει να ακούνε περισσότερο οι υπουργοί τους βουλευτές, και κυρίως οι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί να ακούν περισσότερο τους βουλευτές, οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία, είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων της κοινωνίας, και η κυβέρνηση σίγουρα θα βελτιώνει τις αποδόσεις της, το κυβερνητικό της έργο, όταν έχει καλύτερους διάβλους επικοινωνίας με τους βουλευτές.
1: Πάντως κύριε Χαρακόπουλε, ακούστηκαν και κάποια καρφιά, είναι αλήθεια. Να, ας πούμε, όχι μόνο από βουλευτές, υπουργούς, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης κλπ. Και ο πρωθυπουργός είπε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Πράγμα το οποίο εξελίχθη ως μήνυμα προς κάποιους, ας πούμε, που θέλουν να κινούνται σε ασφαλές περιβάλλον και δεν μπαίνουν στη φωτιά για να υπερασπιστούν τις κυβερνητικές επιλογές. Εσείς διακρίνετε τέτοια φαινόμενα.
0: Ο πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε, και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι ευρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Αυτό δεν το λέω προσπαθώντας να εξοραίσω καταστάσεις. Προβλήματα προφανώς υπάρχουν και συνεχώς ανακύπτουν. Η κυβέρνηση αυτή νομίζω δεν έχει προηγούμενο σε αλλεπάλληλες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, από την πανδημία, τη μεταναστευτική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την ευρύτερη αναστάτωση στην γειτονιά μας. Νομίζω ότι τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και παραμένει μια νησίδα σταθερότητας η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και είναι πάρα πολύ θετικό, ξέρετε, επειδή πια είμαστε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, αξίζει να βλέπει κανείς και όχι μόνο την πρόθεση ψήφου ή την εκτίμηση ψήφου, αλλά και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, και 30% για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, να τρέξουμε και να κάνουμε καλά.
2: Μια απορία βέβαια στις πόσες τηλεοπτικές εμφανίσεις υδρώνει η φανέλα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια και το είπατε και εσείς, βρίσκεστε στην τελική ευθεία, βρισκόμαστε όλοι, για τις εκλογές. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές και το συνεδριό σας, 15 με 17 Μαΐου. Φαίνεται ότι ο Κώστας Καραμάλης δεν θα έρθει, δεν θα δώσει παρόν σε αυτό το συνέδριο. Και διερωτάμε, ασκεί κριτική στην ηγεσία, στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ο κ. Καραμάλης. Δεν εμφανίζεται και στο συνέδριο.
1: Σημαίνει κάτι αυτό?
2: Τι σημαίνει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, ήμουν από αυτούς που πολιτεύθηκαν.
2: Άκουσα μέχρι και την ερώτηση γιατί παραμένει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε πάντοτε με προσοχή τις απόψεις του, όπως και πιστεύω ότι όσοι διετέλεσαν αρχηγοί και πρωθυπουργοί θα πρέπει να έχουν δημόσιο λόγο και να καταθέτουν τις απόψεις τους, διότι η εμπειρία είναι πολύτιμη, δεν διδάσκεται. Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Καραμαλής, όπως ξέρετε, δεν πολιτεύτηκε στις τελευταίες εκλογές, αποφάσισε να μην έλθει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι απόλυτα την άποψή του. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Είπαμε νωρίτερα και για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα σας κάνω, κύριε Χαρακόπουλε, και θα κλείσουμε με αυτό την ερώτηση που έκανα χθες και στον κύριο Στυλιανίδη. Θα ήθελα να

0: Πείτε, αν πολιτικά πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνενέσεων, με βάση ρεαλιστικούς όρους όμως, έτσι, όχι ίδιες, υπάρχουν περιθώρια σε αυτή τη φάση
1: να... Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύστοχη και στην ομιλία μου χθες, πριν δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό, έκανα μία αναφορά σε αυτό, διότι όπως και εσείς είπατε, για να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Mm-hmm. Στην παρούσα Βουλή πρέπει κάποια άρθρα να ψηφιστούν με 180 ψήφους ή στην αναθεωρητική Βουλή. Στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρξει αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Άλλως θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Δυστυχώς, κύριε Αδαμόπλε, και σας απαντώ ευθέως, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον η ελλάσσονα αντιπολίτευση, δεν επιδεικνύουν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την θεσμική ευθύνη που θα ανέμενε κανείς. Δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρόνια τώρα έχουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε πρόσωπο κοινής απόφασης.

0: το ραδιόφωνο.
1: Δώστε μας, γιατί ένα λεπτό, γιατί πρέπει να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Earth News Radio 105,8 και μετά τους τίτλους των ειδήσεων να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Λέγαμε, για όσους τώρα ενδεχομένως να μπήκατε στην ακρόαση, για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι περνάει στα ψηλά, δεν απασχολεί, δεν είναι στη γραμμή, ας πούμε, στη διακεκαυμένη ζώνη που λέμε της επικαιρότητας. Όμως είναι ένα θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό. Ρωτούσαμε τον κύριο Χαρακόπουλο και μας ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του για το αν υπάρχουν περιθώρια συνενέσεων μέσα σε αυτή τη φάση και μάλιστα μέσα σε προεκλογική περίοδο. Μας έλεγε ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στοιχειώδη συνένεση ακόμη και για το θέμα της κάλυψης των ανεξάρτητων αρχών. Κάτι για το οποίο νομίζω, Μαρία μου, εσύ έχεις να βάλεις κάποια ερωτήματα για τις ανεξάρτητες αρχές.
3: Βέβαια. Σκέφτεστε να αλλάξετε το 3/5, την πλειοψηφία του 3/5 που προβλέπει για να καταλήξουμε στις ανεξάρτητες αρχές.
4: Ναι, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή και η τελευταία υπαναχώρηση στην προηγούμενη διάσκεψη των Προέδρων που ετέθη το ζήτημα, ενώ υπήρχε συμφωνία με την αξιωματική αντιπολίτευση για τα δύο πρόσωπα που προτάθηκαν για τη θέση του συνηγόρου, του πολίτη και του.
3: Και τελικά, τελικά συμφώνησε στο ένα και γι' αυτό δεν κατέληξε.
4: Τελικά υπήρξε η υπαναχώρηση. Και φάνηκε ότι υπήρξε και ένας διάβλος επικοινωνίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, ναι, αντισυστημικά κτλ.
2: Ναι.
4: Και ναυάγησε όλο αυτό. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι θα καταλήξουμε τελικά σε σημαντικές αλλαγές. Αλλά σειρά ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα δεν θα υπήρχαν εάν είχαμε ένα πιο λειτουργικό σύνταγμα. Δηλαδή γίνεται πολύ θόρυβος για την δικαιοσύνη.
2: Εδώ είναι. Εδώ είναι. Έρχεται.
4: Αυτό.
2: Έρχεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, έρχεται και λέει αντιπολίτευση.
4: Άρθρο για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
2: Κοιτάξτε όμως τι λέει η αντιπολίτευση.
4: Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που ρώτησε η κυρία Γεωργίου για τον τρόπο επιλογής των ανεξάρτητων αρχών.
2: Ναι. Κύριε Χαρακόπουλε,
4: όλα τα ζητήματα λοιπόν για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να πάψει να έρχεται αμελητή, να μην ελέγχεται από.
2: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση γυρίζει και λέει. Λέει αντιπολίτευση, κύριε Χαρακόπουλε, τι να συζητήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία που χειραγωγεί τη δικαιοσύνη. Βλέπεις, σας απευθύνουν ευθέως κατηγορίες ότι χειραγωγείται τη δικαιοσύνη.
4: Επειδή ακριβώς. Κύριε Θαμόπλε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε τα δημοσιογραφικά και πολιτικά πράγματα χρόνια. Να θυμίσω λοιπόν στους ακροατές μας, εγώ. Το 2009 η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έπεσε, όχι γιατί απέτυχε στην οικονομία, στα εθνικά, στην κοινωνική πολιτική, αλλά με ένα σκάνδαλο που απεδείχθη εκ των υστέρων ότι δεν ήταν σκάνδαλο. Το λεγόμενο σκάνδαλο
2: Βατοπεδίου. Ναι.
4: Η κυβέρνηση Σαμαρά αντιμετώπισε ένα άλλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο Νοβάρτης, και την προσπάθεια να στιγματιστούν και να εμπλακούν πολιτικά πρόσωπα σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο κατά τα άλλα. Θυμόμαστε όλοι τις 10 κάλπες που στήθηκαν, ναι, με την απόπειρα να παραπενθούν και πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Παναγιώτης Πικραμένος και άλλοι, και κατέρευσε ως και βορεία. Σήμερα, επειδή ακριβώς υπάρχει απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον από τα άλλα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, καταφεύγουμε και πάλι σε μια ατέρμονη σκανδαλολογία χωρίς όρια και χωρίς όρους, σε μια προσπάθεια να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι. Πιστεύω ότι και αυτή η προσπάθεια, την τρίτη φορά όλοι θα είμαστε σοφότεροι να το δούμε, ή τέλος πάντων να το δει η ήρεμη η μεγάλη πλειοψηφία.
2: Να σας κάνω και μια προσωπική πολιτική ερώτηση, κύριε Χαρακόπουλε, και να κλείσουμε με αυτή. Προσωπική, έτσι, δηλαδή θέλω τη δική σας πολιτική άποψη. Συμμερίζεστε όσα φέρετε ότι υπόθηκαν χθες από τον κύριο Βορύδη και γενικά όσα κατά καιρούς έχουν ακουστεί σε σχέση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση? Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη στάση και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ?
4: Κύριε Αδαμόπουλε, εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι πρώτον η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτή η οποία στήριξε τον θεσμό, τον νέο αυτό θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Mm-hmm. Στη χώρα μας η αναλογία πληθυσμού και εισαγγελέων, Ευρωπαίων εισαγγελέων που εργάζονται, που στηρίζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι από τους, η αναλογία αυτή είναι από τις καλύτερες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πολύ περισσότερους, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, πολύ περισσότερους εισαγγελείς που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από ότι η Ισπανία των 50 εκατομμυρίων.
2: Μάλιστα.
4: Ένα το κρατούμενο. Δύο, από εκεί και πέρα, οι υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των συναδέλφων από έγκριτους νομικούς, όπως λέγεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων θα αρχιοθετηθούν και είναι πολύ δύσκολο, όπως λέγεται, να σταθούν σε ακροατήριο. Εάν αυτό επαληθευτεί, κύριε Αδαμόπλε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι υποθέσεις αυτές που τόσο απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα και επηρεάζουν τα πολιτικά μας πράγματα, ότι γύρουν ένα ζήτημα. Άρα θα πρέπει να δούμε συνολικότερα τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι οι υποθέσεις που φτάνουν στη Βουλή θα πρέπει να έχουν καλύτερη αξιολόγηση, αν μη τι άλλο.
3: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και ο Μάξιμος Σαρακόπουλος, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ενωτικός πάντα και στο. Να.
3: Μας έδωσε μια εικόνα.
2: Βεβαίως.
3: Έλυσε τις απορίες μας για τη χθεσινή εξάωρη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Όπου υπήρξαν βέβαια διαφωνίες, υπήρξε και κριτική, αλλά όλα νομίζω στο πλαίσιο. Πώς θα λέγαμε το.
3: Διαχειρίσιμα.
2: Ναι, διαχειρίσιμα.
3: Ήταν διαχειρίσιμα. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνέδριο.
2: Προφανώς. Τώρα μεταξύ μας περιμένεις εσύ τρελές εκπλήξεις στο συνέδριο?
3: Όχι.
2: Νομίζω κανείς. Ακριβώς για δύο λόγους.
3: Το συνέδριο εκφράζεται και βάση.
2: Ναι. Ακριβώς για δύο λόγους. Εγώ θα έλεγα. Πρώτον, τα συνέδρια στα κόμματα συνήθως λέω, ελέγχονται από τις ηγεσίες, ή κάνω λάθος?
3: Ναι.
2: Συνήθως δεν γίνεται. Και δεύτερον, ακόμη και όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο.
3: Αυτό ήταν. Νομίζω, εγώ θα έπαιζα τα λεφτά μου σε αυτό το δεύτερο επιχείρημά σου.
2: Δεν
3: ανοίγεις πολλά μέτωπα.
2: Ναι. Ακόμη και αν είσαι από τους διαφωνούντες, αν είσαι. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει αυτό? Ποιος θα πάρει το βάρος,
3: ας πούμε? Μάλιστα, όταν οι δημοσκοπήσεις σε φέρουν ως πρώτο κόμμα. Αφήνεις τα παράπονα για μετά. Ακριβώς. Αφήνεις τα παράπονα για μετά. Γιατί σίγουρα. Παράπονα υπάρχουν, το γνωρίζουμε.

0: Πάντως, μια και μιλούσαμε, συζητούσαμε τον κύριο Χαρακόπουλο και για τη συνταγματική αναθεώρηση, για να μην αδικήσουμε το Πασόκ. Το Πασόκ φαίνεται ότι έχει ετοιμάσει τις προτάσεις του για 21 άρθρα. Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επιμένει όμως αυτό που μας είχε πει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι η πλειοψηφία, δηλαδή ο μαγικός αριθμός 180 για να περάσει η τροποποίηση ενός άρθρου, να ισχύσει για την επόμενη Βουλή.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, για ένα λεπτό θα μου επιτρέψεις, έτσι. Με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ, η οποία μας συγκίνησε όλους.
0: Μας συγκίνησε, μας έκανε πολύ. περήφανη.
1: Μας συγκίνησε πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος,
0: το ΕΡΤ World,
1: το οποίο έγινε ΕΡΤ Κόσμος και ξεκίνησε τη λειτουργία του, και μάλιστα σε άλλη βάση. Ξέρεις, θα έχει αγγλικούς υπότιτλους. Θα εκπέμπει με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ανανεωμένο, πλήρως ανανεωμένο κλπ, βέβαια.
1: Για να απευθυνθεί στις εσκατιές του κόσμου όπου υπάρχουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής τηλεθεατές που διψάνε να μάθουν τα νέα από την Ελλάδα.
0: Και διψάνε πράγματι, και με τα μηνύματα το βλέπεις, είναι πολύ ενεργή.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω, το επισήμανε βέβαια και ο πρόεδρος, το Γιάννης Παπαδόπουλος.
0: Συγκινημένος ήταν ο πρόεδρος.
1: Πολύ συγκινημένος.
0: Αναμενόμενο.
1: Πόσο εντύπωση έκανε σε όλους μας, η γνώση, η βαθιά γνώση του Οικουμενικού Πατριάρχη.
0: Και λίγα λες.
1: Για τα θέματα της τηλεόρασης.
0: Ναι, και λίγα λες.
1: Εντυπωσιακά βαθιά γνώση. Σαφέστατα υπήρξαν, υπάρχουν τώρα τους αυτοδαχτυλό μας και οι συνεργάτες, αλλά και ο ίδιος γνώριζε πράγματα και μιλούσε με άνεση.
0: Όχι μόνο με άνεση. Μου έκανε εντύπωση και οι ερωτήσεις του, γιατί μετά βεβαίως περιηγήθηκε εδώ στα στούντιο, στο νιούς.
1: Δεν μιλάμε για την τηλεόραση. Μιλάμε για τηλεόραση της νέας εποχής, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την ψηφιακή τηλεόραση, τις προοπτικές που ανοίγονται. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Δεν σου κρύβω, εγώ πραγματικά γέλασα και με μια αποστροφή του λόγου του, όταν έλεγε ότι πια μπορεί να απολαύσει κανείς τα τηλεοπτικά προγράμματα και μέσα από την οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.
0: Το κάνει σηκώνα, μέσα από τον κινητό.
1: Αν και είπε, εγώ δεν χρησιμοποιώ κινητό.
0: Δεν χρησιμοποιώ κινητό,
1: και είμαι και πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Και σκέφτηκα.
0: Φαντάζομαι να χρησιμοποιήσω όπως αδάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μα είναι εντυπωσιακό. Ακόμη και στις επαφές του, στις συναντήσεις του με μικρά παιδιά, με νέους ανθρώπους, είναι εντυπωσιακό.
1: Μας έκανε την τιμή, ήρθε και από το ραδιόφωνο. Μάλιστα, τώρα που έκανε εκπομπή ο Δημήτρης Πετρόπουλος, που είναι και από αυτοστολογικής.
0: Φάνηκε χθες, οι γνώσεις του φάνηκαν.
1: Και βέβαια πήγε μετά και στη Φωνή της Ελλάδας. Έστειλε το μήνυμά του για τους δημοσιογράφους, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν την ευθύνη να υπηρετούν την αλήθεια. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ συγκινητική επίσκεψη, νομίζω μια εμβληματική επίσκεψη, μια ιστορική επίσκεψη, στο δεύτερο σπίτι του, όπως είπε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Έτσι νομίζω το ένιωσε και ο ίδιος, και πραγματικά
0: έτσι φάνηκε και έτσι το εισπράξαμε και εμείς.
1: Μας έδωσε μεγάλη χαρά. Να είναι καλά. Λοιπόν, 9:42 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: ΕΡΤ

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι, στο φίλο μας το Φρέντι, που τον βρίσκουμε στο αεροδρόμιο. Έχει κινησούλα, λέει, στην έξοδο προς Κοροπή. Να σε καλά, Φρέντι μου, καλημέρα.
1: Συνήθως τον βρίσκουμε στη Βάρους Κοροπίου την ώρα, οπότε έχει σημασία τι μας λέει.
0: Καλημέρα στον Ευτύχιο τον πολίτη. Γεια σου, Ευτύχη. Τι λέει, να ανάψουμε ένα κερί στο όνομα των ψαράδων που ρημούλκησαν το ντρόν στη Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και στον Αβραάμ, να πούμε.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Στέφανος τι λέει. Ότι όπως ό,τι οι διακυβερνήσεις Καραμαλή Μητσοτάκη δεν έχουν και πολύ σχέση. Ναι, δεν είναι μόνο που το υποστηρίζουν. Ναι. Δεν είναι μόνο που το υποστηρίζει αυτό.
1: Ο Δημήτρης ο Βακαλούδης. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Μια φοβερή φωτογραφία από τα Λαδάδικα. Όχι. Ναι, Λαδάδικα.
1: Από το Ανατολικό Πύλιο. Μας στέλνει τις ευχές του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Σόνια στέλνει διευκρίνηση. Αναφέρεται στους γονείς που σκότωσαν τον.
0: Το παιδί των 21 ετών.
1: Κάτσε να ρίξω. Εγώ εντωμεταξύ όση ώρα μιλάμε, ρίχνω μια ματιά στην κίνηση να δούμε αν έχει βελτιωθεί.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, έχει βελτιωθεί. Έχουμε κίνηση στην Αττική οδό, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Από την Πλακεντίας μέχρι το Μαρούσι. Προσοχή. Άλλα σημαίνει καλή Αττική οδός.
0: Λοιπόν, διαβάζω το EarthNews.gr και μια είδηση που μας ενδιαφέρει όλες και όλους. Μέχρι τις 15 Μαΐου, λέει, υπάρχει το περιθώριο για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων που θέλουν να κλειδώσουν την έκπτωση, τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος μέχρι το τέλος Ιουλίου. Δεν είναι πολύ μεγάλη έκπτωση. Για μένα δεν είναι ικανοποιητική έκπτωση.
1: Για κάποιον πληρώνει όλο το ποσό που πληρώνει εφάπαξ. Δεν είναι.
0: Είναι λάθος για μένα. Πρέπει ξεκάθαρα και μάλιστα μέσα σε αυτόν τον αστερισμό των υπερεσόδων να δώσουν ουσιαστικά κίνητρα στους συνεπείς φορολογούμενους και στους ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ματώνουν για να είναι συνεπείς. Και να μην.
1: Και όλο το λέμε. Όλο ναι. Τους το λέμε στους παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών. Μας λένε ναι, θα ενισχύσουμε τους συνεπείς φορολογούμενους. Αλλά το 3 και το 4% δεν είναι ενίσχυση.
0: Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Λοιπόν, 9 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Μας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Μετεωρολόγο, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου. Γιατί
1: τον είχαμε καλέσει για να συζητήσουμε για την Αφρικανική σκόνη, η οποία μας επισκέπτεται όλο και πιο τακτικά. Αλλά στο airnews.gr διαβάζουμε μια είδηση, κύριε Λαγουβάρδο.
0: Καλημέρα.
1: Φαντάζομαι θα την έχετε δει κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Η οποία τη λέει, μας κάνει να τρομάζουμε βέβαια, ότι σύμφωνα με το Κοπέρνικο, το 2027 μπορεί να εξελιχθεί στην πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί. Και συζητούσαμε πριν με τον Βασίλη, κάθε χρονιά την οποία διανύουμε είναι πιο θερμή από την προηγούμενη.
2: Εντάξει, πιο θερμή ήταν το 2024, το 2025 ήταν λιγότερο θερμό. Η ανακοίνωση είχε να κάνει με την εμφάνιση του Ελνίνιο. Τις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο, όπως το 2015-2016, το 2023-2024, έχουμε και τις πιο θερμές χρονιές. Γιατί πάνω στην αύξηση της θερμοκρασίας που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, έρχεται και αυτό, επικράτησε και αυτή η αύξηση που προκαλεί σε μεγάλο μέρος του ειρηνικού ωκεανού της
1: Νότιας. Να σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σας ακούμε με διακοπές και αδικούνται αυτά που μας λέτε.
2: Που είμαι γι' αυτό. Και έλεγα ότι τις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο είναι οι χρονιές οι οποίες έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Γιατί πάνω στην αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, επικάθεται και αυτή η αύξηση προκαλείται από το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, οι οποίες συμπαρασύρουν και το μέσον όρο του πλανήτη συνέχεια.
1: Το 2027 δηλαδή έχουμε Ελνίνιο και γι' αυτό υπάρχει.
2: Περιμένουμε το 2026 το τέλος. Και αρχές του 27 να έχουμε την ισχυρότερη φάση του Ελνίνιο και επομένως ενδέχεται, σχεδόν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και θερμοκρασίες πολύ ψηλά σε ένα μέρος του πλανήτη που πειράζεται από το Ελνίνιο, το οποίο θα συμπαρασύρει βέβαια και τους μέσους όρους όλης της γης.
1: Απλώς ακούγεται λίγο εφιαλτικό, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, γιατί πια διανύουμε καλοκαίρια με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με πολύ ήμερες θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς.
2: Πάρα πολύ δίκιο. Τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, και αυτό δεν έχει σχέση με το Ελνίνιο, είναι μια αλλαγή που φαίνεται έτσι να έρχεται, έχουμε καύσωνες μεγάλης διάρκειας στη χώρα μας. Τα 4-5 τελευταία, και το 21, το 23, το 24 και το 25. Και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί αν θα επαναληφθεί και φέτος. Πάντως κάτι δεν το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν.
0: Να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται με τη σκόνη.
2: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. τεράστιο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτό που είδαμε την πρώτη Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έμφαση που έχουμε και τη, δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο, με έναν καιρό μερή συννεφιά. Υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
1: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
2: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι. Και θα το τελείω και από τον άνεμο, θα μπορούσε. Αλλά πάντα να υπενθυμίσουμε ότι οι θερμοκρασίες κανονικά στην εποχή οι μέγιστες είναι 24 με 25 βαθμούς. Ήδη έχουμε δει πάνω από αυτές τις θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε. Στις 30 βαθμούς είχαμε και χθες και προχθές ορισμένες περιοχές της
1: υπηρετικής ζώνης. Είπατε για αρκετές ημέρες.
2: Έχουμε και για αρκετές ημέρες. Με την πιθανότητα και όλη η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ευχαριστώ. Περιμένουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, κατεβαίνουμε.
2: Πάμε.
0: Έχουμε πάρει την κατηφόρα κανονικά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Προετοιμάσου λοιπόν, το 27 πολύ ζεστό. Η επόμενη εβδομάδα θα φλερτάρει με τους 30 βαθμούς. Βγάλε τα καλοκαιρινά.
0: Τα έχω βγάλει ήδη εγώ, ξέρεις, τα φοράω.
1: Εσύ δεν τα
0: βγάζω. Όλο το χρόνο.
1: Με το τισέρτη, έχει μόνο καλοκαίρι.
0: Δεν τα βγάζω, χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, να σου πω, διαβάζω ότι έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σήμερα, σημερινές,
0: συγκεκριμένα λέει στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα. Και αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες υπουργών. Είναι αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε να κόψουν και καμιά κορδέλα. Επιλέξει τα είπε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί που μιλάνε για όλα, φαντάζομαι όπως ο ίδιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη και το χαρτοφυλάκιό τους. Υπάρχουν και άλλοι, είπε, που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δεις.
1: Είναι τέταρτη κατηγορία αυτή με το αεροπλάνο που.
0: Να το ξαναπώ. Αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου, τους βλέπεις μόνο στις εκλογικές περιφέρειες, κόβουν κορδέλες.
1: Μία κατηγορία.
0: Αυτοί που μιλάνε για όλα και υπερασπίζονται την κυβέρνηση προφανώς, έτσι.
1: Του
0: και αυτοί,
1: και αυτοί,
0: ναι, και αυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Και αυτοί που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, ακόμη και αν διαφωνείς κάθετα, οριζόντια, διαγώνια, τελείως ρε παιδί μου, βλέπεις τον Άδωνη Γεωργιάδη και σε πιάνει αναγούλα. Πολιτικά εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Πολιτικά. Σε αυτά που λέει τώρα τα συγκεκριμένα, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ θα σου λέγα.
0: Δηλαδή, όσοι ασχολούμαστε με την δημοσιογραφία σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, το γνωρίζουμε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Εδώ υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Ότι είναι όλο. Είναι λίγοι στη δεύτερη κατηγορία. Είναι λίγοι οι υπουργοί και τα στελέχη που βγαίνουν και υπερασπίζουν.
0: Αυτό δεν το παραπονώ.
1: Υπερασπίζουν τα δύσκολα, ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό ήταν και μέσα από τον.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι που υπερπροστατεύονται. Αυτό είναι. Εκτός από τις συμφωνημένες συνεντεύξεις. Θα βγω μόνο. Και το οποίο είναι και πάρα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται χαμός από προβλήματα. Το ΠΚΠ, υποκλοπές, τρέχοντα προβλήματα, ακρίβεια. Και ο άλλος να βγαίνει να σου μιλάει μόνο για το Υπουργείο.
0: Και όμως γίνεται. Και είναι και κάποιοι που το υπηρετούν αυτό.
1: Να. Όχι μόνο αυτό. Το θέτουν ως όρο για να δώσουν τη συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε όλα.
0: Εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο δεν γίνονται αυτά. Το έχετε καταλάβει, νομίζω, όλοι. Εδώ μπαίνουν όλα τα ερωτήματα. Κοκορομαχίες δεν κάνουμε. Αυτή την εξαχρίωση.
1: Από επιλογή δεν κάνουμε
0: ναι, αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες, ας πούμε, που βλέπω πολλές φορές σε τηλεπαράθυρο. Α, πείτε μου να ούμε και τέτοια. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε από επιλογή.
1: Αλλά
0: από
1: και
0: άποψη.
1: Συμφωνία θα μιλήσω μόνο για αυτά τα θέματα και θέλω μόνο αυτές τις ερωτήσεις.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Ούτε για τις ερωτήσεις, ούτε για τα θέματα γενικά.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Εξού και τους ακούτε όλους και όλες να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα.
0: Ανεξαιρέτως σε όλα. Λοιπόν, 9 και 52 πρώτα λεπτά. Ήρωα, τι λες, παίρνουμε μια ακόμα μουσική ανάσα πριν μου πεις τα πρωτοσέλιδα των.
1: Για να ρίξουμε μια ματιά, βέβαια, να δούμε τι γίνεται.
0: Των ξένων, ναι.

0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και όλους όσους, γιατί έρχονται βροχή τα μηνύματα για τα καλά τα λόγια. Και τον Νίκο, πραγματικά, τον ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα από την Καβάλα. Άκουσα, λέει, ότι ο Τραμπ μείωσε τους φόρους στα tips, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Είχε συμβεί πριν λίγες εβδομάδες, δεν θυμάσαι το... Το σκετσάκι τώρα, πώς το λέω, που πήγε οι εργαζόμενοι από μια μεγάλη αλυσίδα fast food, ναι, και της έδωσε το 100
0: δόλαρο, ναι, και δεν το, ναι,
1: ναι, για να διαφημίσει ακριβώς αυτό, ότι μείωσε τη φορολογία στα tips.
0: Ο Γιάννης μας λέει ότι έγινε μια εξαιρετική συναυλία, μάλλον σήμερα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, εξαιρετική συναυλία Τρίτη Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα.
1: Μαρία Ιναού. Καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Λέει η Μαρία, λέει, παρά το σεβασμό μου στα συναισθήματα συγκίνησης που εκφράσατε για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, μένει αναπάντητο το ερώτημά μου, γιατί πρέπει να πανηγυρίσω για την παρουσία ενός θρησκευτικού ηγέτη στη Βουλή των Ελλήνων στο δημόσιο κρατικό ραδιόφωνο. Δεν σου είπαμε να πανηγυρίσεις. Εμείς είπαμε ότι συγκινηθήκαμε. Ίσως αν ήσουν εδώ να ένιωσες και εσύ αυτή τη συγκίνηση. Ναι. Αλλά που να πανηγυρίσεις, δεν έχεις κανένα λόγο. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, επισκέφτηκε την δημόσια ραδιοτηλεόραση, νομίζω έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος, έτσι, και μάλιστα εγκαινίαζε ένα κανάλι το οποίο απευθύνεται στον οικουμενικό ελληνισμό. Έχει μια σημασία, νομίζω, αυτό.
1: Και τον ιδιαίτερο συμβολισμό.
0: Εάν εσύ δεν θέλεις να πανηγυρίσεις, δικαίωμά σου δεν είναι. Να σου πει κανένας πανηγύρισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη το Λιβαδιωτάκη για τα καλά του τα λόγια. Την Κατερίνα, νομίζω. Mm-hmm.
1: Είναι και σήμερα πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν τα προλαβαίνουμε. Όσο μιλάμε, έρχονται μηνύματα και στο Viber και στο Messenger. Έρχονται πολλά μηνύματα. Έλα, να ρίξω εγώ μια ματιά. Όσο βλέπεις εσύ ότι νέο μήνυμα έχει έρθει.
0: Στείλω καλημέρα και στο ξαδερφάκι μου, τον Κωστή, που μας ακούει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ξαδέλφο του Βασίλη.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε, η ανταλλαγή πυρών, αλλά και η εκεχηρία που δήλωσε τον Αλτράπ ότι είναι σε ισχύ. Λοιπόν, BBC.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Χατζηλιάδη, από συντονίζω.
1: Ναι, είναι αυτό που λέω, ότι όση ώρα μιλάει έρχονται μηνύματα. Να, έχουν έρθει κι άλλα στο βάρο.
0: Το Τιμολέον. Καλημέρα, Τιμολέον.
1: Είναι ευχάριστο να με διακόψει με μηνύματα των ακροατών. Ο Τραμπ λέει ότι η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξακολουθεί να ισχύει μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Πρώτο θέμα στο BBC. Αυτό είναι πρώτο θέμα και στη Le Monde, στο site της Le Monde. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει την απειλή για την κατάπαυση του πυρών στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών. CNN.com, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικές θέσεις, αλλά δηλώνουν ότι δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Επίσης, πρώτο θέμα και στο New York Times. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, όπως και εμάς.
0: Υπάρχει ένα ζητηματάκι σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος, το οποίο ήθελα να το πούμε πριν κλείσουμε.
1: Για πες
0: το. Επίτηδες το κράτησα για το τέλος. Mm-hmm. Έτσι, από χθες το έχω δει και εσύ το έχεις δει. Και γίνεται
1: κουβέντα. Μα θέσει ένα προβληματισμό για να το πάρουμε μαζί μα στο Σαββατοκύριακο.
0: Γίνεται κουβεντίτσα.
1: Κουβεντίτσα. Ενδιαφέρομαι.
0: Λοιπόν, μία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση συντάγματος είναι να κατέβει το όριο του εκλέγεστε από τα 25 έτη που είναι σήμερα. Δηλαδή,
1: στα 21.
0: Στα 21, ναι. Και αρκετοί από τους βουλευτές χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας που πήραν τον λόγο διαφώνησαν. Πρώτος και καλύτερος ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είπε ότι στη ζωή σου πρέπει να έχεις δουλέψει λίγο πριν κάνεις τον εθνοπατέρα. Και ως Πλεύρης διαφώνησε, ότι είπε ότι πρέπει τουλάχιστον να έχει εκπληρώσει ένας νέος στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις κλπ. Και άλλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν είμαι έτοιμος να σου πω αν είναι σωστό ή λάθος. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Εάν τα παιδιά του κομματικού σωλήνα, που δεν είναι και λίγα, παραμένουν στον κομματικό σωλήνα μέχρι τα 21 και εκλέγονται στα 25, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολλά παιδιά του κομματικού σωλήνα, ναι, που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και παρόλα αυτά εκλέγονται.
1: Και το επόμενο βήμα είναι να μεταπηδήσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό το λες αυτό.
0: Επίσης θέλω να πω, μπορείς να εκλέγεις από τα 17 αλλά να εκλέγεσαι στα 25. Θέλω να πω, αν έχεις εκπληρώσει τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις μέχρι τα 21.
1: Ναι.
0: Θέλει κουβέντα.
1: Θέλει κουβέντα, γιατί απ' την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε τη βουλή των εφήβων.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά, εγώ αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος ο οποίος όλη του τη ζωή ζει, υπάρχει, αναπνέει ως γκρούεζας. Σε όποια ηλικία και αν πολιτευτεί.
1: Αν πει νέο αίμα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα. Αναρωτιέμαι.
1: Απ' την άλλη, μέχρι τα 21, τι εμπειρία μπορεί να. Να μου πει τα 25, πόσο θα έχει αλλάξει. Αλλά
0: αυτό όμως δεν πρέπει να το κρίνει ο κυρίαρχος λαός.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Οι πολίτες δηλαδή θα λειτουργήσουμε παternalistικά. Οι πολίτες δεν κρίνουν. Δηλαδή, πώς τους εμπιστευόμαστε για να εκλέξουν στα 17 και όχι να εκλεγούν. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Πολλές φορές το έχουμε δει. Influencer. Τώρα ανοίγω το πεδίο τηλεοπτική αστέρα.
0: Φιντίας όμως και κλείστε 25.
1: Με αυτή τη θητεία και μόνο να εκλέγονται.
0: Λοιπόν,
1: θέλει πολύ σκέψη πάντως. Όπως και πολλά άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης θέλει πολύ σκέψη. Και θα έχει ενδιαφέρον να ανοίξει μια επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των κομμάτων. Τα οποία φαίνεται. Καλά, για το Πασόκο είπα ότι θα καταθέσει 21 άρθρα. Τα υπόλοιπα κόμματα τι θα κάνουν. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να προσέχετε, να χαμογελάτε, να φροντίζετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Και χρόνια πολλά σε αν κάποιοι γιορτάζουν σήμερα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι, είπαμε, το Αγιάν του Θεολόγου.
1: Ο Θεολόγος γιορτάζει.
0: Γιορτάζουν, ήδη 40 φορές.
1: Χρόνια σας πολλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο. Με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η έγκαιρα.

τους ρεμπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Δεδέτα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη έκανε λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο, το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για, για σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μία τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Νομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια, γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλείδου να τονίζει στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
9: Σωστό.
10: Δύο,
8: ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σε ένα, το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος
10: ένας άνθρωπος. Γιατί το κέντρο βάρους, βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμα και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τους πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σα ερμηνεύω.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκου, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: χρήση των οχημάτων.
8: Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
9: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση σβήσεως οπλικά συστήματα.
9: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 400 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτον έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφου, καθώς φαίνεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, που ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι διδίου τύπου, με το σκάφος Μακούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων. καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
9: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα πούν οι ειδικοί.
12: Αυτά
9: βεβαίως
12: είναι με τη ώρα. Μπορεί και να μην, γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί βεβαίως 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
9: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
9: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση είχε καλό σας μεσημέρι και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέστη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα. Και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δέλγιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάβου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται, το κυβερνητικό

0: έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται, είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παράλληλα το άρθρο 5 όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία. Ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30 Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε, και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να

0: ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα,
1: ναι.
0: Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Ναι, θα ανακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμές στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλ συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στη δημοσκόπηση λοιπόν, της Pulse που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. ενδιαφέρον, όπως είπε εσύ, έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν όψει των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Γαστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετρα ψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετέθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση σε μικρή απόσταση από την πράξη της Ελλάδας. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜέΡΑ25 και εκτός Βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB, με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1%, αθεριστικά στο 23,2%, ενώ από το αντικείμενο τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα την στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται. Θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε, Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειται για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση, διότι ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν διαρκείας πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: στις επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη
7: των αρχών. Ακριβώς διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα,
9: ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος, ναι, που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίφθινε μια έκκληση προς όλους, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη, που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
10: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
11: Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μελεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
12: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
11: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους λασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
14: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
14: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχει δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικόλετα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά κόνη. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
12: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφοράς κόνους, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
15: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
12: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
16: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειρονακτικές εργασίες προφανώς.
17: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
16: Ακριβώς, ναι.
17: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
16: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φορέσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα ακολουθωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Λίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημένοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
19: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 ηπείρους αναζητούν αυτούς τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους.
20: Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
20: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα, βεβαίως, υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο, 9 Μαΐου, κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
20: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάρατ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλώ σα μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα τη μεταρρύθμιση καταγράφει μέχρι στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο στι τοπικέ εκλογέ στη Βρετανία, κερδίζοντα πάνω από 400 έδρε. Και ο Νάιτζελ Φάρατ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτω, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικέ απώλειε, με περίπου 250 έδρε λιγότερε μέχρι στιγμή και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμου. Ο Βρετανό πρωθυπουργό, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν, θα δώσουν μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο σχόλιο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα Σιλιβάνη.
24: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
22: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Σε ισχύ παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Αμερικανών και Ιράν, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα πλήγματα που αντάλλαξαν αργά τη νύχτα της Πέμπτης οι δύο χώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Σε ασφικτικό κλοιό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νομίμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Αμήχανη παρουσιάστηκε η Δημοτική Αρχή στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά το ερώτημα του Νίκου Αλμπανόπουλου για το πότε θα επαναφέρει το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου προς ψήφιση. Το ερώτημα του κ. Αλμπανόπουλου έμεινε αναπάντητο από τον Δήμαρχο, ενώ και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δώρα Καρτάνου, δεν θέλησε να απαντήσει χρονικά για το πότε θα το επαναφέρει. Αρνητική υπήρξε η ψηφοφορία στην πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης για αλλαγή της σημερινής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην πόλη, στην προχθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος εμπορικός δρόμος της πόλης να μην δεχθεί καμία αλλαγή. Η Κάριτα Σύρου θα πραγματοποιήσει το εαρινό παζάρι της την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15 απέναντι από το νοσοκομείο στην Ερμούπολη. Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης διοργανώνει το Γενικό Λύκειο Σύρου την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ιστορία της δημιουργίας της Ερμούπολης, σχέση της Ερμούπολης με την Επανάσταση του 1821». Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Βαλένθια και αναζητεί νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της EuroLeague. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Ρίτας με στόχο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε ισχύ παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Αμερικανών και Ιράν, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα πλήγματα που αντάλλαξαν αργά τη νύχτα της Πέμπτης οι δύο χώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Σε ασφικτιακό κλοιό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νομίμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Αμήχανη παρουσιάστηκε η Δημοτική Αρχή στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά το ερώτημα του Νίκου Αλμπανόπουλου για το πότε θα επαναφέρει το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου προς ψήφιση. Το ερώτημα του κ. Αλμπανόπουλου έμεινε αναπάντητο από τον Δήμαρχο, ενώ και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δώρα Καρτάνου, δεν θέλησε να απαντήσει χρονικά για το πότε θα το επαναφέρει. Αρνητική υπήρξε η ψηφοφορία στην πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης για αλλαγή της σημερινής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην πόλη, στην προχθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος εμπορικός δρόμος της πόλης να μην δεχθεί καμία αλλαγή. Η Κάριτας Σύρου θα πραγματοποιήσει το εαρινό παζάρι της την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15 απέναντι από το νοσοκομείο στην Ερμούπολη. Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης διοργανώνει το Γενικό Λύκειο Σύρου την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ιστορία της δημιουργίας της Ερμούπολης, σχέση της Ερμούπολης με την Επανάσταση του 1821». Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Βαλένθια και αναζητεί νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της EuroLeague. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Ρίτας με στόχο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
2: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν θα μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει οι θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Not Joking. Καλό συγκρότημα οι Bleachers από το New Jersey. Κυκλοφόρησαν αυτό το single που μόλις ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους Everyone for 10 Minutes. Από τη Σουηδία, ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της εναλλακτικής pop, Likey Lee.

Lucky Lee. Το τραγούδι λέγεται Sick of Love και είναι εξωφρενικό. Ακούμε τα καινούρια και δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο όχι μόνο το ένα και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones. Δηλαδή δίπλα στα εγγόνια τους και αυτή. Ladytron. Sing.

ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Μετάλλικα. Τι να πούμε πια εμείς για τους Μετάλλικα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα Λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα, έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω, μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν, Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γουντ. Λίγκερτ Γουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο Ash Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κάνουν, κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό, το Ash Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με το Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε σε επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Sango των Santana. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood, Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood, Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissy Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τρεμπάλα. Το νου σας τρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε ισχύ παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Αμερικανών και Ιράν, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα πλήγματα που αντάλλαξαν αργά τη νύχτα της Πέμπτης οι δύο χώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Σε ασφικτικό κλοιό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νόμιμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Αμήχανη παρουσιάστηκε η Δημοτική Αρχή στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά το ερώτημα του Νίκου Αλμπανόπουλου για το πότε θα επαναφέρει το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου προς ψήφιση. Το ερώτημα του κ. Αλμπανόπουλου έμεινε αναπάντητο από τον Δήμαρχο, ενώ και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δώρα Καρτάνου, δεν θέλησε να απαντήσει χρονικά για το πότε θα το επαναφέρει. Αρνητική υπήρξε η ψηφοφορία στην πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης για αλλαγή της σημερινής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην πόλη, στην προχθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος εμπορικός δρόμος της πόλης να μην δεχθεί καμία αλλαγή. Η Κάριτας Σύρου θα πραγματοποιήσει το εαρινό παζάρι της την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15 απέναντι από το νοσοκομείο στην Ερμούπολη. Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης διοργανώνει το Γενικό Λύκειο Σύρου την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ιστορία της δημιουργίας της Ερμούπολης, σχέση της Ερμούπολης με την Επανάσταση του 1821». Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Βαλένθια και αναζητεί νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της EuroLeague. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Ρίτας με στόχο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

Χρώματα της Μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρες της Χινάς. Yeah.

με τον Αλφρέντο Λεωνάρντο Ορτίζ, τον παραγωγό συνθέτη και σολίστη σάρπας. Ξεκινήσαμε απόψε την εκπομπή μας στο Κασιόν Ντε Ορφέο. Ακολουθεί Αγίου Μπογκάμπα στο Κονμπίρο.

Ο Αγίου Μπογκάντα ήταν τραγουδιστής της Κένιας και το αγαπημένο του όργανο που μόλις ακούσατε ήταν το Νιαρτιτί. Για τη συνέχεια, Αντζελίκ Κίντο από τον Μπενίν, η οποία έχει κερδίσει, να πούμε, και 5 γκράμμι στη ζωή της, στο Γόμπο Λαμπό.

Ο επόμενος καλεσμένος μας, ο Ιμπραήμ Μαλούφ, είναι Γαλλο-Λιβανέζος τρομπετίστας και είχε προταθεί για τα βραβεία Grammy του 2022 με την προηγούμενη κυρία που μόλις ακούσαμε, την Αντζελίκ Κιντζό. Θα τον ακούσουμε στο Μπέιρουτ.

τι μουσική θα γράφατε κι εσείς άμα βάρτιζε τη χώρα σας στο Ισραήλ. Πρώτη θλίψη, μετά οργή. Ακολουθεί Αλφία Ρενέ στο Ντεζαβί.

95,8 στο FM και από το www.geolive.gr ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Για τη συνέχεια, Bill Withers, Lovely Day.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε ισχύ παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Αμερικανών και Ιράν, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα πλήγματα που αντάλλαξαν αργά τη νύχτα της Πέμπτης οι δύο χώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Σε ασφυκτικό κλοιό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νομίμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Αμήχανη παρουσιάστηκε η Δημοτική Αρχή στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά το ερώτημα του Νίκου Αλμπανόπουλου για το πότε θα επαναφέρει το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου προς ψήφιση. Το ερώτημα του κ. Αλμπανόπουλου έμεινε αναπάντητο από τον Δήμαρχο, ενώ και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δώρα Καρτάνου, δεν θέλησε να απαντήσει χρονικά για το πότε θα το επαναφέρει. Αρνητική υπήρξε η ψηφοφορία στην πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης για αλλαγή της σημερινής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην πόλη, στην προχθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος εμπορικός δρόμος της πόλης να μην δεχθεί καμία αλλαγή. Η Κάριτας Σύρου θα πραγματοποιήσει το εαρινό παζάρι της την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15 απέναντι από το νοσοκομείο στην Ερμούπολη. Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης διοργανώνει το Γενικό Λύκειο Σύρου την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ιστορία της δημιουργίας της Ερμούπολης, σχέση της Ερμούπολης με την Επανάσταση του 1821». Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Βαλένθια και αναζητεί νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της EuroLeague. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Ρίτας με στόχο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: άντρας, δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

από τις 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής με την βιολίστρια Regina Carter στο Healing in Foreign Lands και ακολουθεί ο ακορντεονίστας και μπαντονέζιστας Richard Galliano, Ρισάρ Γκαλιανό στο Blue Day.

Και ένα κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν μια γέφυρα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Το επόμενο είναι ανάμεσα σε παλιό και νέο, ανάμεσα στην κλασική και την τζαζ. Max Henninger, Marcel Sabiani, Irlandaise Part 2.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, George Benson, Affirmation. Από τον Άρη Σχοινά που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό πουσουκού και εμείς θα τα ξαναπούμε, καλώς έχω των πραγμάτων, την άλλη Παρασκευή στις 6. Ωστότε να πάρετε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε ισχύ παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Αμερικανών και Ιράν, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα πλήγματα που αντάλλαξαν αργά τη νύχτα της Πέμπτης οι δύο χώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Σε ασφικτιακό κλοιό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νόμιμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Αμήχανη παρουσιάστηκε η Δημοτική Αρχή στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά το ερώτημα του Νίκου Αλμπανόπουλου για το πότε θα επαναφέρει το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου προς ψήφιση. Το ερώτημα του κ. Αλμπανόπουλου έμεινε αναπάντητο από τον Δήμαρχο, ενώ και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δώρα Καρτάνου, δεν θέλησε να απαντήσει χρονικά για το πότε θα το επαναφέρει. Αρνητική υπήρξε η ψηφοφορία στην πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης για αλλαγή της σημερινής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην πόλη, στην προχθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος εμπορικός δρόμος της πόλης να μην δεχθεί καμία αλλαγή. Η Κάριτας Σύρου θα πραγματοποιήσει το εαρινό παζάρι της την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15 απέναντι από το νοσοκομείο στην Ερμούπολη. Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης διοργανώνει το Γενικό Λύκειο Σύρου την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ιστορία της δημιουργίας της Ερμούπολης, σχέση της Ερμούπολης με την Επανάσταση του 1821». Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Βαλένθια και αναζητεί νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της EuroLeague. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Ρίτας με στόχο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όχι, Πέμπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέμπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέμπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα από την όμορφη Σύρο, από τις Κυκλάδες, από το στούντιο του Αιγαίο Live. Με μια μικρή καθυστέρηση είμαστε μαζί σας για άλλη μια Παρασκευή. Ακούτε τις Σκαλοπατούδες, την Ιωάννα Δρόσου
1: και το Βασίλη Καραμαλέγκο.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2281-087-178. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 697-822-5510. Για την επόμενη μια μισή ώρα θα σας κάνουμε παρέα. Θα έχουμε και τουλάχιστον ένα καλεσμένο. Παίζετε και για δεύτερο, θα δούμε. Και την ανασκόπηση φυσικά.
1: Δεν έχεις πει ότι αυτά δεν θα τα λέμε στον αέρα.
0: Και την ανασκόπηση φυσικά των πεπραγμένων της εβδομάδας που

0: Επανήλθαμε με την τελευταία, την πιο πρόσφατη επικαιρότητα του νησιού, να είναι ότι σήμερα το πρωί απέπλευσε ο στόλος, το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, του γνωστού και ως Global Sumud Flotilla, ο οποίος θα πλεύσει στην με κατεύθυνση στη Γάζα, θα συναντήσει το Διεθνές Τμήμα του Στόλου και θα πλέψουν από κοινού με στόχο να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.
1: Έφυγαν λοιπόν πέντε σκάφη.
0: Έφυγαν πέντε σκάφη
1: σήμερα με 41 μέλη πληρωμάτων και θα συναντηθούν με άλλα 55 σκάφη, τα 11 από τα οποία νομίζω είναι στην Τουρκία και τα υπόλοιπα θα έρθουν από την Κρήτη, από εκεί που έγινε η ανατιέτηση πριν, στις 29 Απριλίου, πριν 10 περίπου μέρες. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν την απεργία πείνας οι δύο κρατούμενοι πια στις Ισραηλινές φυλακές, μέλη του Global Sumud Flotilla, ο Σαΐφ και ο Τιέγκο. Το ζήτημα είναι ότι ο Σαΐφ πλέον έχει ξεκινήσει και απεργία δίψας, το οποίο όπως καταλαβαίνεις μειώνει πάρα πολύ το χρόνο αντίδρασης που έχουμε, διότι είναι και η πείνα με τη δίψα είναι πολύ λίγες ημέρες που μένουν. Γι' αυτό και καλούν κυβερνήσεις να αντιδράσουν απέναντι στην απαγωγή ουσιαστικά αυτών των δύο ανθρώπων, την απομόνωσή τους από τον υπόλοιπο στόλο και την προφυλάκησή τους. Ακόμα δεν τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Λένε ότι έχουν πάρει παράταση της κράτησης μέχρι τις 10 Μαΐου, οπότε και μάλλον θα τους αποδοθούν. Ακόμα δεν ξέρουν δηλαδή γιατί κατηγορούνται και τι αντιμετωπίζουν. Σε κάθε περίπτωση ο στόλος προχώρησε, θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες, θα ενωθεί με όλα τα καράβια για να
0: πρωτού πάμε σε αυτό να πούμε, αφού αναφέρθηκες στους δύο απαχθέντες από τις δυνάμεις του Ισραήλ, ότι από όσο έμαθα, εσύ ίσως να ξέρεις καλύτερα, στο μικρό διάστημα που έχει συλληφθεί ο Τιάγκο Αβίλα, πέθανε η μητέρα του.
1: Ναι, το είδα και εγώ, αλλά ήταν μια ασθενής γυναίκα ούτως ή άλλως.
0: Okay.
1: Πολλά χρόνια δηλαδή. Ήταν και ακτιβίστρια του αναπηρικού κινήματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Η οποία πέθανε.
0: Πολύ ωραία. Όχι καθόλου ωραία. απλά να προχωρήσουμε. Βάζουμε το επόμενο κομμάτι και επανερχόμαστε.

0: Ξεκίνησαμε με τα σκάφη του, του ελληνικού τμήματος του Global Smooth Flotilla που φύγανε από την Ερμούπολη για δεύτερη φορά. Κατά μία έννοια ένα θέμα τοπικό αλλά με διεθνή εμβέλεια. Ένα θέμα στο το οποίο θα το παρακολουθούμε γιατί ο πόλεμος και η γενοκτονία δεν έχουν σταματήσει και η ευρύτερη περιοχή φλέγεται με τις ενέργειες και τον ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και δεν είναι και μια ασφαλής πλεύση.
0: Ναι, οπότε σίγουρα θα παρακολουθούμε και την πλεύση του ίδιου του στόλου, αλλά κατά τα άλλα έχουμε και εδώ πέρα στη Σύρο ένα παραπάνω ενδιαφέρον, ανοίγει και η τουριστική περίοδος κτλ. Παραμένουμε κατά έναν τρόπο στα Συριανά, γιατί είχαμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη που μας πέρασε. Το θέμα που κυριάρχησε και ξεχώρισε από την ημερήσια διάταξη ήταν αυτό της πρότασης για αλλαγή του ονόματος της Ελευθερίου Βενιζέλου να ξαναονομαστεί Ερμού. Είναι ένα θέμα που με έναν τρόπο υπάρχει στο συζητιέται κάπως, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι από όταν ήμουνα παιδί. Πράγματι πάρα πολλοί κόσμος και ο υποφαινόμενος αναφέρεται σε εκείνο τον δρόμο ως Ερμού και όχι ως Ελευθερίου Βενιζέλου. Η συζήτηση που έγινε θα πω ότι ήταν εξαιρετικά πλούσια. Να πω εντάχει καταρχάς ότι κατέληξαν στο να μην αλλάξει, να μην γίνει δεκτή η πρόταση για αλλαγή του ονόματος να ξανανομαστεί ας πούμε Ερμού. Και θα σας εξηγήσω και το σκεπτικό που παρουσιάστηκε. Ο Δήμαρχος ο κ. Αθανασίου προσήλθε έχοντας την απόφαση του 1946, 1η Μαρτίου του 1946, επί Δημαρχίας Επαμνώντα Παπαδάμ, του πρώτου Δημάρχου της απελευθερωμένης από τις κατοχικές δυνάμεις Σύρου. Με βάση εκείνη την απόφαση ταυτόχρονα άλλαξαν οι δύο κεντρικοί δρόμοι της Ερμούπολης και έλαβαν ο μεν δρόμος που ήταν μέχρι τότε Ερμού έλαβε το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η αγοράς που σήμερα λέγεται Πρώτο Παπαδάκη πήρε το όνομα του Πρώτο Παπαδάκη. Δηλαδή έμελε εκείνον τον

Μάρτιο, κάποιες μέρες αργότερα, να ξεκινήσει ο εμφύλιος, για να έχουμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο. Και σε εκείνη τη συγκυρία λοιπόν, η τότε Δημοτική Αρχή επέλεξε να δώσει σε δύο δρόμους που συναντιόνται τα ονόματα δύο μορφών που τέλος πάντων ήταν σημαίνουσες, καθόρισαν εν πάση περιπτώσει έναν προηγούμενο εμφύλιο σπαραγμό αυτών του εθνικού διχασμού, και μάλιστα αυτοί οι δύο δρόμοι να συναντιόνται, να διασταυρώνονται. Είναι προφανής ο συμβολισμός με τον οποίο ήθελε να, τον οποίο ήθελε να δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή Παπαδάμ, και επικαλούμενος ακριβώς αυτήν την ιστορικότητα αλλά και, και τα κολλήματα που βάζει ο ίδιος ο νόμος. Όλοι ομονόησαν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσει από την... Βασικά θα ήταν αδύνατο έως απίθανο να περάσει αλλαγή του ονόματος του δρόμου από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι όπως είναι ο νόμος αυτή τη στιγμή. Οπότε με βάση λίγο αυτά τα πράγματα εν τέλει προκρίθηκε το να μην αλλάξει η ονοματοδοσία και δεν έγινε δεκτή η γνωμοδότηση, τέλος πάντων αυτή η εισήγηση που ήρθε και συνοδευόμενη από μια γνωμοδότηση ομόφωνα ψηφισμένη στην κοινότητα της Ερμούπολης. Και να πούμε ότι όταν συζητήθηκε το εν λόγω θέμα, που είναι ένα θέμα που αφορά την Ερμούπολη, που είναι ένα θέμα το οποίο ήρθε, θεωρητικά είναι και σημαντικό θέμα για την Ερμούπολη, η αλλαγή ονόματος της κεντρικής αρτηρίας, οδικής αρτηρίας του νησιού, της πόλης, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Μαράγκος, ήταν απόν. Κάτι το οποίο υπογράμμισε εύλογα ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο κύριος Βουτσίνος, ο οποίος είπε ότι ήταν απαράδεκτη η απουσία του πρόεδρου της κοινότητας. Λογικά όλα αυτά. Να πούμε και ότι έτσι όπως συζητήθηκε το θέμα, είπαμε ότι κάπως η παράταξη Αθανασίου και η παράταξη Αλμπανόπουλου επέμειναν στο αφενός στο ιστορικό, αφετέρου στο νομικό, στη διάσταση στην πρακτική. Τη διάσταση στην πρακτική τόνισε και ο και τη νομική τόνισε και ο κύριος Κεράνης. Η παράταξη δηλαδή του κύριου Ρώτα δεν ήταν ενιαία σε αυτό. Ο κύριος Ρώτας στήριξε την αλλαγή του ονόματος, όπως και ο κύριος Καΐλης τη στήριξε, επικαλούμενος ότι ακριβώς αυτό το οποίο είπα εγώ αρχικά, ότι είναι ζήτημα χρηστικότητας, ότι μέσα στη λαϊκή συνείδηση λέγεται Ερμού και όλος ο κόσμος αναφέρεται σε αυτήν όρος Ερμού. Εγώ να πω κάπως προσωπικά να πω ότι η αλήθεια είναι ότι αν και μια ζωή έλεγα ότι ρε παιδί μου ο δρόμος αυτός όλοι τον λέμε Ερμού, γιατί να μην λέγεται Ερμού. Από τη στιγμή που κάπως εξετέθηκε το ιστορικό background αυτής της αλλαγής ονόματος, εκείνη τη στιγμή λέω όχι, πρέπει να παραμείνει η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει ένα βαρύ σκεπτικό από πίσω. Δηλαδή μοιράστηκε ο Δήμαρχος Χεμερμηνής να μοιράσει και την απόφαση που είχε πάρθει την 1η Μαρτίου του 1946. Αυτά. Να προχωρήσουμε και θα επανέλθουμε με την πρώτη μας καλεσμένη για απόψε.

0: Είμαστε και πάλι μαζί σας και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη για απόψε, κυρία Χαραλάμπους, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πολύ ωραία. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είσαστε μαζί μας απόψε. Και να πω και να σας ρωτήσω κιόλας πώς νιώθετε συμμετέχοντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, νομίζω μετά από αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια μιλώντας έχω μια συγκίνηση. Με γυρίζετε πίσω στο παρελθόν, σε πολύ ωραίες στιγμές ομολογουμένως.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη φορά βέβαια σας καλέσαμε με έναν νέο ρόλο, θα λέγαμε, με μια νέα ιδιότητα. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να σας ξέρει ως τη δημοσιογράφο αναφορά στο νησί, τη δημοσιογράφο που θα ακούσει στο ραδιόφωνο πιο παλαιότερα ή που θα διαβάσει μέσα από τη στήλη Ευγενός Αγενός του της εφημερίδας Ο Λόγος των Κυκλάδων. Αλλά τώρα σας καλέσαμε και με την ιδιότητα της συγγραφέως. Θα πω γιατί γράψατε.
1: Νομίζω λέει ότι είναι πολύ έτσι αυτό το χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι δεν μου φαίνεται εμένα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είμαι συγγραφέας επειδή έτυχε να μου βγει να γράψω κάτι για τη μητέρα.
0: Ακριβώς, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι παρουσιάζεται την Κυριακή που μας έρχεται μαζί με το Λύκειο Ελληνίδων το θεατρικό έργο «Η καρέκλα που θυμάται», το οποίο έχει ένα έντονα συμβολικό περιεχόμενο. Πείτε μας λοιπόν γι' αυτό, πώς εμπνευστήκατε να γράψετε αυτό το έργο?
1: Η ιδέα ξεκίνησε από τον εορτασμό της μητέρας, όπου στο Λύκειο των Ελληνίδων, όπως ξέρετε, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Γενική Γραμματέας, και πάντα αυτός ο εορτασμός είναι θεσμός για το Λύκειο των Ελληνίδων. Κάθε χρόνο, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ανήκει στο Λύκειο των Ελληνίδων. Είναι κάτι σαν παραπάνω από υποχρέωση. Επομένως, στην συζήτηση που είχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο για το τι θα παρουσιάσουμε φέτος στη γιορτή της μητέρας, σκέφτηκα να κάνουμε κάτι με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων της Ερμούπολης. Βέβαια, μίλησα για τη μάνα, να κάναμε κάτι για τη μάνα, χωρίς κάτι να είναι ακόμη κατασταλαγμένο. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, ψάχνοντας, σκεπτόμενοι ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί για να αναφερθείς στη μάνα των 200 χρόνων, δεν θα μπορούσε να ήταν μια μάνα που να διηγείται τις εποχές της Ερμούπολης και τη μάνα που έχει παίξει ρόλο σε κάθε χρονολογία αυτά τα 200 χρόνια. Έτσι, αναγκαστικά θα έλεγα ότι προσανατολίστηκα στο να γράψω ένα θεατρικό έργο, έτσι ώστε να υπάρχει μια κίνηση στη σκηνή, ένα ενδιαφέρον, να μάθουμε για την πόλη μας και για τη μάνα που πέρασε αυτούς τους δύο αιώνες, από το 1822, τη μάνα αυτή, τη μάνα της αστικής περίοδου που, όπως ξέρουμε, κράτησε 80 με 90 χρόνια, και ήταν δύο οι μάνες στην ουσία, ήταν η μάνα η αστή και η μάνα των εργοστασίων.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης μετά αργότερα ήταν η μάνα του 1922, που ήλθε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, τη μάνα του 1940, τη μάνα του ναυτικού, που ήταν πολύ έντονο το στοιχείο το ναυτικό στο νησί μας τις δεκαετίες εκεί 60-70, από το 80 και μετά άρχισε λίγο έτσι να φθήνει, και τη σημερινή μητέρα. Δηλαδή, εν ολίγης συγκεντρώθηκαν 7 μάνες και το ξεκίνησα χωρίς να έχω έτσι στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Έπρεπε να κάνω μία έρευνα να δω, γιατί δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, προσωπικά στοιχεία, δεν υπάρχουν καταγραφές μητέρων από τότε μέχρι και σήμερα σε καμία εποχή, και έτσι έπρεπε να πάρω γενικά την κάθε εποχή.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, το να κινηθείτε συγγραφικά σε ένα τόσο έντονα συμβολικό, αφαιρετικό και αλληγορικό επίπεδο, που να συνδυάζει αφενός το συμβολισμό της, της μάνας ως μάνας, ως τέτοια, με την Ερμούπολη μάνα, σας δυσκόλεψε?
1: Όχι, αυτό δεν με δυσκόλεψε, γιατί ξεκίνησα με αφορμή ότι για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Ερμούπολη έπρεπε την Ερμούπολη να τη δούμε ως μάνα. Και θα ήταν η μάνα των μητέρων η Ερμούπολη. Οπότε έπρεπε να συγκεντρωθώ τμηματικά σε κάθε μία μάνα αυτών των χρονολογιών, που έπρεπε να βρω ιστορικά στοιχεία, και το κυριότερο θα ήταν να, μέσα από διάλογο ή ακόμα και από μονόλογο, να μάθαινε ο ακροατής, ο θεατής, να μάθαινε τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις εποχές. Δηλαδή τι σημεία ορόσημα υπήρχαν, τι σημεία αναφοράς υπήρχαν στην κάθε εποχή. Οπότε έχουν μπει ιστορικά στοιχεία στους διαλόγους αυτούς, με τη μάνα πάντα ως επίκεντρο. Και τελικά το έργο βγήκε σε 6 πράξεις. Είναι 7 η μητέρα σε 6 πράξεις, μέχρι τη σημερινή μητέρα. Αυτό δηλαδή θα δει ο θεατής που θα έλθει στο Θέατρο Απόλλων την Κυριακή στις 8 η ώρα.
0: Ποιος είναι, αν μπορείτε να μας, όσο μπορείτε βασικά να μας πείτε, γιατί θα έρθουμε να δούμε την παράσταση, οπότε να μην αποκαλύψουμε και πάρα πολλά, αλλά δώστε μας ένα hint σχετικά με το σε τι αναφέρεται η καρέκλα.
1: Η καρέκλα λοιπόν είναι το σημείο αναφοράς. Αυτό είναι το σκηνικό του έργου. Σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να είναι λιτό και να υπάρχει μια αφήγηση. Για να υπάρχει μια αφήγηση θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Το σημείο αυτό σκέφτηκα ότι που θα μπορούσε να είναι μια καρέκλα, πάνω στην οποία κάθισαν, περιστράφηκαν όλες οι μητέρες αυτές των εποχών. Έτσι υπάρχει η διήγηση στο έργο αυτό. Για να η καρέκλα αυτή να διηγείται τη μάνα την πρώτη που είχε κυνηγημένη το 1822, μετά την άλλη τη μάνα η οποία έβγαινε από τα εργοστάσια της Ερμούπολης με τα βαμβάκια στο κεφάλι και στους ώμους, μετά τη μάνα την αστή που έμαθε τα παιδιά γράμματα και έδωσε μια φωνή στην Ερμούπολη να διαδοθεί ότι η Ερμούπολη πια είχε γίνει μια πόλη θαύμα του 19ου αιώνα, η μάνα μετά γενικά του 22, η οποία διηγείται τι ακριβώς γινόταν στη Σμύρνη, τι συνάντησε εδώ, τη μάνα του 40 που όπως ξέρουμε χάθηκαν 8.000 άνθρωποι από την πείνα στην Ερμούπολη, και υπάρχουν και αυτά
0: καταγεγραμμένα.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία, ναι, ακριβώς τι έλεγε ο κόσμος, κάτι τετράστιχα που είχαν βγει τότε από τον πολύ θανατικό που είχε πέσει, εικόνες που είχαν παρουσιαστεί τότε με τους πεθαμένους να τους κουβαλάνε πάνω σε πόρτες, γιατί δεν υπήρχε τίποτα όρθιο εκείνη την εποχή. Μετά τη μάνα του ναυτικού, αυτή είναι, την έζησα και εγώ, και είναι η αλήθεια ότι έχει και προσωπικά βιώματα και από το 22 λόγω της καταγωγής μου από τον πατέρα μου, που είχα έτσι κάποια βιώματα από εκεί, είχα κάποια βιώματα με την γυναίκα του ναυτικού και τη μάνα του ναυτικού, και στη συνέχεια βέβαια τη σύγχρονη μάνα, που και σε αυτήν έχω κι εγώ ένα μερίδιο ευθύνης, για τη σημερινή εποχή δηλαδή, τη σημερινή μάνα.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σίγουρα ανυπομονούμε να δούμε την παράσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και γιατί που δεχθήκατε και την πρόσκλησή μας. Καλό βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Καληνύχτα.

0: Επανήλθαμε, παραμένουμε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Ακούτε τις σκαλοπατούδες. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας και στα μικρόφωνα είναι η Ιωάννα Δρόσου.
1: Είναι.
0: Αμέ.
1: Και ο Βασίλης Καραβαλέγκο.
0: Το μόνο είχαμε νωρίτερα μαζί μας την Λίτσα Χαραλάμπους, η οποία μας είπε δύο λόγια, μας έδωσε μια ιδέα για το τι θα δούμε την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 8 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, που θα ανέβει για πρώτη φορά το έργο της, το θεατρικό της έργο «Η Καρέκλα που θυμάται», υπό την αιγίδα φυσικά του Λυκείου Ελληνίδων και στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων της Ερμούπολης. Να πάμε όμως και σε ένα άλλο event του Σαββατοκύριακου για το οποίο θα μας πει η Ιωάννα.
1: Είναι την Κυριακή όλη μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και είναι το δεύτερο φεστιβάλ Παιχνιδομαζέματα. Πρόκειται για το φεστιβάλ του Συλλόγου Γονέων και Κυμεδαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου. Θα γίνει στην έπαυλη Τσιροπινά και ουσιαστικά θα είναι μια μέρα παιχνιδιού και δράσεων για τα παιδιά. Θα έχει πολλές παράλληλες δράσεις, να μεταφυτεύσουν ένα γλαστράκι για τη γιορτή της μητέρας, να φτιάξουν κάποιες χειροτεχνίες, μια κάρτα, κάποια λουλούδια, να παίξουν με σουτάκια, να κάνουν και μετά είναι διάφορα εργαστήρια που τρέχουν όλη μέρα, όπως ο τροχός της τρίχας ή η πειράματα ή Conta Kids που κάνει η Νίκη Στεργίου, τα πειράματα τα κάνει η Ξενιά Δρόσου με την Κατερίνα Ράμου, τον τροχό της τρίχας που είναι μια λοταρία παιχνιδιών τον κάνει η Νάντια Καβουρίδου, η αφήγηση παραμυθιού η Ειρήνα Βούλγαρη με τη Γεστημανή Μπατιλίδου. Να πω εδώ ότι ουσιαστικά είναι εθελοντική διοργάνωση από τους γονείς του σχολείου. Όλες οι δραστηριότητες σχεδόν, με μία μόνο εξαίρεση, είναι από γονείς του σχολείου. Θα υπάρξει προβολή ταινιών μικρού μήκους, θα υπάρξει ένα παιχνίδι, το μυστήριο του μικρότερου κρυμμένου βιβλίου, το οποίο όμως προϋποθέτει κράτηση θέσης, οπότε καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο εάν θέλετε να συμμετέχετε, παιχνίδια Survivor και πολλά άλλα.
0: Πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι από το οποίο λέγεται «Με λένε Ευτυχία» και είναι από τη μεταδικτατορική ταινία «Φωτογραφία», σε στίχους, σε μουσική βασικά Χριστόδουλου Χάλαρη και στίχους Γιάννη Κακουλίδη. Και είναι της Έλιας Φιλίππου, το οποίο ανακάλυψα λίγο πρόσφατος, όπως και την ίδια την ταινία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει.

0: Επανήλθαμε και ευθύς αμέσως, περιμένοντας κιόλας να δούμε πότε θα έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε μια επιπλοκή.
1: Αυτά δεν έχεις πει, δεν θα τα λέμε στον αέρα. Δεύτερη φορά που ρωτάω.
0: Είναι το αλάτι της εκπομπής μας αυτό. Θα πάμε άμεσα λοιπόν να δούμε κάποιες από τις τελευταίες, από τον τελευταίο γύρο δημοσκοπήσεων που βγήκε, και να πω σε αυτό το σημείο κάτι που έχω ξαναπεί. Μακάρι κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι, να έχουμε κάθε τρεις και λίγο δημοσκοπήσεις.
1: Τι έψαχνες το Πάσχα? Και έλεγε είναι τυχαίο που έχουμε τόσο και καιρό να κάνουμε δημοσκοπήσεις. Και να ορίστε, ήρθανε.
0: Γεγονός δεν ήτανε.
1: Ήτανε Πάσχα.
0: Ναι, όχι, συγγνώμη, όχι, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Γεγονός είναι αυτό που είχα πει, γιατί είχε χασούρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γιατί τώρα τι
0: χρειάζεται. Όχι, γιατί έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις αυτό φυσικά. Έχει, δεν μπόρεσε καν να τη μαζέψει με όλα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε και δεν μπόρεσε να τη μαζέψει.
1: Όχι, έχει απόλυτη.
0: Όλα αυτά τα μέτρα.
1: Διότι. Εντάξει, θα τις πούμε και αναλυτικότερα τις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημά του δεν λύνεται με λίγο,
0: δώσε
1: μια ενίσχυση σε κάθε κοινωνική ομάδα για να μας ξαναθυμηθούν. Έχει βαθύτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει.
0: Ασφαλώς, και από ό,τι κατάλαβα, εμβόλυμα λίγο να το αναφέρω και αυτό, μιας και το έθιξες, έχει και προβλήματα και σοκοματικά, όπως φάνηκε και από την κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς βέβαια η εικόνα να είναι αυτή που περιμέναμε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να φανούν περισσότερα στο συνέδριο που έχει η Νέα Δημοκρατία το άλλο Σαββατοκύριακο, όπου ήδη έχει πει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, δεν θα πάει, δεν θα παραβρεθεί, που είναι ένα δείγμα.
0: Συγγνώμη, απλά σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα να πω ότι κάτι το οποίο εγώ βρήκα ενδιαφέρον ήταν ότι ουσιαστικά τη γραμμή την έβαλε ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ο Βορύδης.
0: Σε σχέση με το μετά του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέτοια, αλλά στο ζήτημα, το σχήμα, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν βγαίνουν μπροστά, δεν παίρνουν μάχες, δεν την υδρώνουν τη φανέλα που είπε μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα το έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μετά το αγκάλιασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο λαγός της Νέας Δημοκρατίας πολύ καιρό τώρα.
0: Ο λαγός της Νέας Δημοκρατίας ή ο κατ' ουσίαν ηγέτης Νέας Δημοκρατίας?
1: Θα δούμε.
0: Μισό λεπτό, θα βγούμε λίγο από το πρόγραμμά μας, γιατί μας καλούνε.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Κώστα τον Παπαδάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
1: Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα.
0: Ανατρεπτική Συμμαχία, συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, κόλλησα.
1: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Είναι και η Ιωάννα Δρόσο εδώ πέρα μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σου, Ιωάννα.
0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα και στην Ιωάννα νωρίτερα, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας καταρχάς, είναι ότι με έναν τρόπο νιώθω ότι εσείς έχετε έρθει με πολλαπλούς τρόπους στην επικαιρότητα τις τελευταίες το τελευταίο διάστημα, ας πούμε. Είναι από τη μια του Δήμου της Αθήνας, των Αθηναίων, και από την άλλη τα ζητήματα που ανέκυψαν με την αντιπαράθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Άριο Πάγο.
2: Οπότε να τα πιάσουμε ένα-ένα.
0: Να τα πιάσουμε ένα-ένα, αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Όπως θα ξέρετε, επειδή εντάξει τώρα σας παίρνουμε και από τη Σύρο, όπως θα ξέρετε σήμερα σάλπαρε από τη Σύρο ο στόλος του Global Sumud Flotilla. Οπότε άμα θέλετε, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο αναφορικά με αυτό.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε με τη συμπαράστασή μας και η καρδιά μας βρίσκεται μέσα σε αυτά τα σκάφη τα οποία πηγαίνουν για την ανθρωπιστική βοήθεια και βεβαίως δεν μπορώ να κρύψω τις ανησυχίες μου και για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού στόλου την οποία είδαμε πρόσφατα και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο κρατούμενοι στο Ισραήλ τους οποίους πρέπει με κάθε τρόπο να υπερασπιστούμε για να απελευθερωθούν. Και πάση περιπτώσει, θα σας πω ακόμα για τον ντρόν που είδατε σήμερα στη Λευκάδα, αποκαλύπτει ένα βρώμικο πόλεμο που γίνεται χωρίς να είμαστε σε γνώση του απέναντι σε ρωσικά εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο τους τελευταίους μήνες και πράγματα για τα οποία θα μπορούσε να έχει τυναχτεί στον αέρα όλη η Λευκάδα από αυτού τους δύο τόνους τα εκρηκτικά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και όμως βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να το αποκαλύπτει αυτό, κανένας αγγελέας να ασκήσει δίωξη για τρομοκρατία, διότι αυτή είναι η τρομοκρατία και όχι η έκρηξη των αμπελοκήπων ή ό,τι κάνουν οι αναρχικοί. Είναι πολλά.
2: Άλλη μια υπόθεση την οποία έχει καλύψει η εκπομπή.
1: Άλλη μια.
2: Κύριε Παπαδάκη, να αρχίσουμε λίγο με το ζήτημα των υποκλοπών. Επειδή έχουν κατατεθεί ήδη προτάσεις για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, τις οποίες προσπαθεί με μία ακόμα θεσμική εκτροπή να παρακάμψει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν θα απαιτούνται οι 120 ψήφοι, αλλά 150, τις οποίες δεν έχει αντιπολίτευση. Οπότε, μάλλον κάπως έτσι θα προσπαθήσουν να το παρακάμψουν. Έχουμε και τη θεσμική εκτροπή του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αρχιοθέτησε για μία ακόμα φορά την υπόθεση που ήδη είχαν στείλει από το Πρωτοδικείο Αθηνών για ανάσυρση. Πού βρισκόμαστε και γιατί παρεμβαίνει ο ΔΟΣΟΑ?
1: Ο Δικηγορικός Σύλλογος παρεμβαίνει πρώτα απ' όλα διότι η θεσμική του αποστολή επιτάσσει να έχει λόγο σε ό,τι σχετίζεται με την υπεράσπιση των αρχών του κράτους δικαίου. Αυτό το ορίζει το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων. Αυτό το άρθρο είναι που μας στέλνει και στη δίκη των τεμπών ως παρισταμένος για υποστήριξη της κατηγορίας και το άρθρο αυτό είναι το οποίο μας ευαισθητοποιεί για τις υποκλοπές, έχοντας τη συνέστηση ότι το απόρριτο των επικοινωνιών όχι μόνο αποτελεί ένα πρωτογενές θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, αλλά και το ότι η παραβίαση του απορρίτου, η μη διασφάλιση του απορρίτου της επικοινωνίας, καθιστά αδύνατη αν το σκεφτείτε την πραγματοποίηση κανένας οποιοδήποτε άλλου συνταγματικού δικαιώματος. Λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά όταν εκδόθηκε η απόφαση η οποία καταδίκασε τους υπαίτιους και διέταξε την διερεύνηση της υπόθεσης, ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση και όταν εκδόθηκε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητήσαμε εκτάκτως να συγκληθεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρει θέση.
0: Πώς τοποθετήθηκαν οι δυνάμεις?
2: Είναι ομόφωνη η απόφαση.
0: Δεν είναι ομόφωνη η απόφαση.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ομόφωνη δεν είναι η απόφαση ως προς τις αιχμές και τα αιτήματα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι και τα 25 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, ή μάλλον για να είμαι ακριβέστερος και τα 23 που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση, τοποθετήθηκαν εναντίον της διάταξης αυτής. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιοι που ζητούσαν μία ήπια διατύπωση, όπως αυτή που είχε προηγηθεί στην απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι οι περισσότεροι ανήκουν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η ήπια διατύπωση ψηφίστηκε λοιπόν από τους συμβούλους που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και από τον Πρόεδρο. Υπήρξε μία διατύπωση η οποία περιελάμβανε το χαρακτηρισμό της θεσμικής εκτροπής και το αίτημα της παρέτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τα οποία εμείς προτείναμε, δηλαδή εννοώ η παράταξη εναλλακτική παρέμβαση δικηγόρων Αθήνας που εκπροσωπείται από τρεις συμβούλους, τον Θανάση τον Καμπαγιάννη, τον Δημήτρη τον Σαραφιανό και εμένα. Και η πρόταση αυτή ψηφίστηκε και από τις δύο παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ. Και υπήρξε και μία τρίτη πρόταση του ΚΚΕ που ως συνήθως καταθέτει ψηφίσματα ιδεολογικοπολιτικής αυτοεπιβεβαίωσης.
0: Πέρα από αυτό, επειδή ως προς αυτό το τελευταίο σκέλος, η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να δω άμα έχει αναρτηθεί το σκεπτικό που υπέβαλε η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Ποιες ήταν οι αιχμές που διαφοροποιήθηκε αυτή η παράταξη?
1: Κοιτάξτε, η αγωνιστική συσπήρωση θέλει πάντοτε μια συνολική καταγγελία του όλου πολιτικού πλαισίου, καταγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγγελία του νομοθετικού πλαισίου, καταγγελία των καπιταλιστικών συμφερόντων κτλ. Συμφωνούμε και εμείς, καλά είναι όλα αυτά, αλλά όταν πηγαίνουμε σε ένα συλλογικό όργανο, πηγαίνουμε για να παράγουμε πολιτική. Δηλαδή, εάν αυτό απέληγε στο να μην βγει κανένα ψήφισμα από το δικηγορικό σύλλογο, θα ήταν τραγικό. Διότι θα είχε ως αποτέλεσμα τη σιωπή του δικηγορικού συλλόγου απέναντι στο θέμα των υποκλοπών.
2: Στην ουσία πάντως, στη συνέντευξη τύπου ανακοινώθηκε ότι θα προσφύγει ο Δου Σουά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, στο Στρασβούργο.
1: Ανακοινώθηκε ο δικηγορικός σύλλογος πρώτα απ' όλα θα σταθεί δίπλα στα θύματα των υποκλοπών με κάθε τρόπο και βεβαίως θα κάνει και την προσφυγή αυτή. Μίλησε και ο κύριος Αλεντιζάτος, ανέφερε παρόμοιες περιπτώσεις και χαρακτηριστικά παραδείγματα νομολογίας από άλλες αποφάσεις και προφανώς θα κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή.
2: Αυτά τώρα συμβαίνουν με μια κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν έχει γίνει κάτι το μεμπτό, δηλαδή υπάρχει μια πρωτόδικη απόφαση, θα υπάρξει και ενδεχομένως θα υπάρξει και σε δεύτερο βαθμό συζήτηση της υπόθεσης και κάπου εκεί θα μείνει το θέμα ή επιδιώκει τέλος πάντων.
1: Η κυβέρνηση, κυρία Δρόσου, έχω τη γνώμη ότι βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο και είναι η συμπεριφορά της θυμίζει αυτόν που έχει μπλέξει στην κινούμενη άμμο. Από παντού αδιέξοδο είναι, προσπαθεί να το λύσει με διάφορους αντιπερισπασμούς ή με εκ των ενόντων δηλώσεις όπως αυτή που είπατε. Εντάξει τώρα, η πλειοψηφία η οποία υπάρχει στη Βουλή ενδεχομένως θα της επιτρέψει να αποφύγει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό θα αλλάξει. Η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν ξέρω αν θα μείνει, ο ίδιος αποχωρεί σε δύο μήνες από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, αλλά η πίεση της υπόθεσης είναι τέτοια που δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει για πάντα κλειστή.
0: Άρα λέτε ότι οι προσπάθειες συγκάλυψης θα πέσουν στο κενό.
1: Νομίζω ότι αυτό διδάσκει η ιστορία, κατά κανόνα στις περισσότερες περιπτώσεις. Βρισκόμαστε σε μια έντονη περίοδο ρευστότητας πολιτικής. Κάποιο αποτέλεσμα θα φέρει.
2: Μιλώντας για πολιτική ρευστότητα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αγαπημένος υπουργός αυτής της εκπομπής.
0: Όταν ακούς ρευστότητα, σου έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι. Προσπάθησε κάπως να κινήσει τα νερά, ασκώντας μια επίθεση για την ορκομοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου στο Δήμο Αθηναίων με αφορμή την εναλλαγή που κάνετε και ουσιαστικά ανέλαβε το ρόλο πειθαρχικού διώκτη, λέγοντας μάλιστα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει διαδικασίες ενδεχομένως πειθαρχικής δίωξης επειδή ο Πέτρος Κωνσταντίνου μετά την ορκομοσία διάβασε μια δήλωση όπως συνηθίζεται να γίνεται.
1: Καταρχήν θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι η συμπεριφορά του κυρίου Γεωργιάρη αποτελεί μια ακόμα θεσμική εκτροπή, διότι αναμειγνύεται σε ένα θέμα που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο του, αλλά έχει σχέση με άλλο Υπουργείο και με την αποκεντρωμένη, με την Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο νομιμότητας και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αποφάσεων και πράξεων των δημοτικών συμβουλίων και των δημοτικών οργάνων. Λοιπόν, και δεύτερον, με κάποια μισόλογα τα οποία είπε σήμερα, δεν είπε ούτε ακριβώς ότι ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη, ούτε ότι διαπιστώθηκε κάποιο παράπτωμα, είπε ορίστως για έρευνες. Ένα μισό ψέμα δηλαδή, ακριβώς για να μπορεί να το πάρει πίσω όταν θα διαψευστεί ολοκληρωτικά. Ήδη πέρασε ολόκληρη ημέρα, πολλοί συνάδελφοί σας αναζήτησαν ρεπορτάζ από το Υπουργείο Εσωτερικών, καμία πηγή από εκεί δεν επιβεβαίωσε αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και έχω τη γνώμη ότι είναι μια προσπάθεια πολιτικού αποπροσανατολισμού κυρίως του κοινού της Νέας Δημοκρατίας, αφενός από τα εσωκομματικά παιχνίδια στα οποία είναι συμμέτοχος και ο ίδιος πολύ σοβαρά με τα υπονοούμενά του στις προχθεσινές και χθεσινές του δηλώσεις εναντίον των υπουργών που δεν μιλάνε κτλ. Και αφετέρου κλείνοντας το μάτι στην ακροδεξιά, που είναι και η μόνη η οποία ωφελήθηκε από αυτήν την ανακοίνηση. Και φάνηκε αφενός από την συμπεριφορά της Ελένης Παπαδοπούλου, της Δημοτικής Συμβούλου της Ακροδεξιάς στο Δήμο Αθήνας, η οποία αφού περιδιεύει όλες τις εκπομπές τύπου Μπογδάνου κτλ. Μιλώντας για θεσμική εχθροπή, έκανε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση ένσταση για ακυρότητα της ορκομοσίας του Πέτρου Κωνσταντίνου. Εγώ την έχω προκαλέσει από την ανάρτησή μου να αναρτήσει όχι μόνο την ένστασή της, αλλά και την απόφαση που θα εκδοθεί επί της ένστασής της. Και αν δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς. Πιστεύω ότι θα είναι απορριπτική η απάντηση, διότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εγκυρότητας.
0: Διάβασα και αυτό που γράψατε, όπου ξεκαθαρίσατε ότι ο κύριος Κωνσταντίνου υπέγραψε το προβλεπόμενο πρακτικό ορκομοσίας, οπότε δεν εγείρεται κάποιο τυπικό θέμα. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό ως προς την πολιτική καπηλεία που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, αντίστοιχα, να βλέπουμε δημοτικούς συμβούλους που ενδεχομένως έχουν ακροδεξίες θέσεις, όπως η κυρία Παπαδοπούλου που αναφέρατε, να βγαίνει και να βγάζει ένα λογίδριο για, τι να πούμε, ας πούμε, για την πληθυσμιακή αντικατάσταση, ότι και κάτι τέτοια, ας πούμε, διάφορα τέτοια θεωρήματα, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η λειτουργία της ακροδεξίας. Η κυρία Παπαδοπούλου δεν αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Αθήνας. Αντιπολιτεύεται εμάς, αντιπολιτεύεται τους μετανάστες που ζουν στο Δήμο Αθήνας και αντιπολιτεύεται κατά περίπτωση και τη Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για να επιτίθεται στο Χάρη Δούκα, επειδή δεν το έχει συγχωρήσει ποτέ την ήττα που υπέστη από αυτόν στο Δήμο Αθηναίων. Και βέβαια έχει κατά νου ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς και ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου, που περιλαμβάνονται στον όρκο αγώνα εντός εισαγωγικών που έδωσε, αποτελούν πραγματικά την αιχμή της εναντίωσης στις πολιτικές της. Λοιπόν, κατά συνέπεια αυτά όλα θεωρώ ότι είναι απολύτως εξηγήσιμα από πλευράς πολιτικής στόχευσης εκείνων οι οποίοι θέτουν τα ζητήματα αυτά. Νομικά δεν το συζητώ, αποτελεί πλήρη διαστρέβλωση. Ανέφερα ότι και εμείς, και εγώ ίδιος όταν είχα ορκιστεί τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, όπως και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων, είχαμε τη δυνατότητα κατόπιν πρότασης του ιδίου του Δημάρχου να εκφωνήσουμε ένα λόγο δικής μας επιλογής χωρίς καμία δέσμευση, και μετά πήγαμε και υπογράψαμε το πρακτικό ορκομοσίας. Είναι άλλο πράγμα η νομική πράξη της υπογραφής του πρακτικού και άλλο η οποιαδήποτε πολιτική δήλωση που γίνεται επ' ευκαιρία της ορκομοσίας. Και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κάνει προγραμματικές δηλώσεις όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ορκομοσία του. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι αρκετά λογικό.
2: Λοιπόν,
1: θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε ακούσει να ακυρώθηκε κάποιος θρησκευτικός γάμος επειδή η νύφη την ώρα που ο παπάς έλεγε «Δεν γίνει να αποβείτε τον άντρα», πάτησε το πόδι του γαμπρού.
2: Δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό το γάμο, γι' αυτό. Άμα πάει.
1: Αυτού το πόδι θα του ήθελα να το πατήσει κανένας.
2: Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Θα σε ξανακαλέσουμε. Να είσαι σίγουρος.
1: Να με καλέσετε όποτε θέλετε. Οι ευχές μας και η καρδιά μας είναι στο φλωτήλα και σε όλα τα σκάφη τα οποία έχουν φύγει από τη Σύρο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε μερακλώσει, έχουμε έτσι μια πιο λαϊκή διάθεση.
1: Δεν ήταν γέφυρα δηλαδή αυτό το τραγούδι σε σχέση με το...
0: Με τις δημοσκοπήσεις. Δεν το επιβεβαιώνουν όμως το τραγούδι ακόμα. Δηλαδή, μακάρι, το είπε μακάρι, τέλος πάντων. Anyway, θα πάμε τώρα...
1: Κάναμε λοιπόν μια παρένθεση από τις δημοσκοπήσεις για να φιλοξενήσουμε τον Κώστα Παπαδάκη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για να συζητήσουμε για τις υποκλοπές και όχι μόνο. Και επανερχόμαστε με τις δημοσκοπήσεις.
0: Να πω το εξής, δεν ξέρω άμα μοιράζεσαι και εσύ την ίδια εκτίμηση. Νομίζω ότι οι δύο σημερινοί μας καλεσμένοι είναι λες και ήταν από πάντα καλεσμένοι στην εκπομπή. Είχαν μια πιο μεγάλη οικειότητα στα μικρόφωνα.
1: Γιατί έχουμε σχέσεις με τους καλεσμένους, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
0: Παίζει ένα ρόλο. Εντάξει, τον κύριο Παπαδάκη εγώ δεν τον γνωρίζω.
1: Εγώ τον γνωρίζω, δεν γνωρίζω όμως την κυρία Λίτσα, αλλά τον κύριο Παπαδάκη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Okay.
1: Και επίσης να πω ότι στην Δημοτική Σύμβουλο που αναφέρθηκε, την ακροδεξιά Δημοτική Σύμβουλο, έτσι για να το πω εγώ, ήταν το πουλέν της Σκορδέλη. Από τον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι, για να κάνουμε τη σύνδεση από πού προέκυψε αυτή η κάτοικος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο κάτοικος προέκυψε απλά επειδή ήταν κάτοικος.
1: Ήταν αγαρακτισμένη κάτοικος και μετά.
0: Αλλά το πολιτικό έδωσε στο πλαίσιο. Πολύ ωραία, τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις να αγαλιάσει η καρδούλα μας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα της προράτα. Από πού θέλεις να αρχίσουμε?
1: Κοίτα, εμένα πάντα με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία. Το λέω κάθε φορά. Έχω κάνει μια μικρή σούμα για την εφημερίδα.
0: Ποια εφημερίδα?
1: Την εφημερίδα Εποχή που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς, την εφημερίδα Εποχή.
1: Ουσιαστικά, γιατί λέω έχω κάνει μια μικρή σούμα? Στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει μια κάμψη στα ποσοστά της, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό όμως που εμένα πάντα με ενδιαφέρει είναι τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί σου δίνουν το κλίμα. Δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κάμψη ως μια φυσιολογική φθορά του 7ου χρόνου διακυβέρνησής της, ενώ νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι είναι αντιμέτωπη με κάτι τέτοιο, αλλά είναι αντιμέτωπη με μια φθορά του πολιτικού συστήματος, με μια απομάκρυνση και μια πολύ βαθιά απογοήτευση στον τρόπο που έχει προκαλέσει ή έχει χειριστεί αυτή η κυβέρνηση τα σκάνδαλα που κάθε φορά βγαίνουν στο φως και μπαίνουν ξανά στο σκοτάδι. Και θέλω να πω λοιπόν ότι στην MRB δείχνει ότι το 71,1% δηλώνει ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 28,4% αξιολογεί θετικά το κυβερνητικό έργο, που αυτό δεν είναι όλοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε όλοι λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά και αυτό να ήταν είναι ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό. Το 71,3% θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ή μάλλον κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της, και μόλις το 22,3% θεωρεί ότι έχει ή μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες, που αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ένα λεπτό, να τα πάρουμε και λίγο.
1: Στην MRB είμαι.
0: Ναι, να τα πάρουμε απλά και λίγο με τη σειρά, γιατί και εγώ τα έχω μπροστά μου. Στο μάλλον πρέπει να υπάρξει, σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, που είναι αυτό που ανέφερες πριν, το 71,1%. Εκεί έχουμε στον αντίποδα.
1: Το 28,4.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Αυτή είναι άλλη κάρτα που λες. Εκεί έχουμε στον αντίποδα το 25,1. Σίγουρα ή μάλλον αξίζουν τρίτη θητεία.
1: Ναι, το 28,4 αξιολογήθηκε.
0: Ή μάλλον αξίζουν τρίτη θητεία.
1: Ναι, το 28,4 αξιολογεί θετικά.

0: οι απώλειες που σημειώνει και στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό το 25,1% είναι σχεδόν σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δεν το εικάζω λίγο μπακαλίστηκα.
1: Το μπετόν αρμέ, εικάζει σου τι είναι.
0: Θεωρώ ότι αυτή την απάντηση την έχουν δώσει μόνο άνθρωποι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, άμα κάνουμε το άθροισμα της πρόθεσης όλων των υπόλοιπων κομμάτων, να το πάμε κάπως έτσι δηλαδή, βγαίνουν τα ποσοστά που δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, είτε δεξιά, είτε ακροδεξιά, είτε ό,τι θες. Είναι το σύνολο ουσιαστικά των υπολείπων.
1: Ναι.
0: Τώρα το βάζω πολύ μπακαλίστικα, αλλά εκτιμώ ότι σε αυτή την καρτέλα αυτό το 25% και αυτό είναι και
1: πάντως,
0: και το πολιτικό ζητούμενο.
1: Από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. Εκεί φαίνεται, δηλαδή όταν η MRB μπαίνει στην ουσία, στην άποψη των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, εκεί λίγο φαίνεται ότι δεν είναι δεδομένη οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχουν πολλές αμφιβολίες. Δεν λέω εγώ ότι φτάνουν να λένε δεν θα ψηφίσω ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν έχει τεθεί αυτό το ερώτημα. Όμως δεν είναι μπετόν αρμέ όπως νομίζει η Νέα Δημοκρατία και έτσι πολιτεύεται, διότι νομίζει ότι τα σκάνδαλα επηρεάζουν όλους τους υπόλοιπους ψηφοφόρους πλην της Νέας Δημοκρατίας. Ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει στις αιτιολογίες της. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αντέχουν τις αιτιολογίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νομίζω ότι
1: μέσα στη Νέα Δημοκρατία το 54,1% είναι με την αμεροληψία που λέγαμε για την Κοβέση πριν και το 40,7% είναι με την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Ναι.
1: Είναι διχασμένοι δηλαδή οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ. Το 22,9% θεωρεί ότι είναι σωστό ή μάλλον σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι όσοι διώκονται για το σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε πασαπόρτι ότι, να ξέρετε, όλοι μπορείτε να είστε υποψήφιοι βουλευτές, οι εκλεγμένοι εννοώ βουλευτές, εφόσον το επιθυμείτε, εάν δεν έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα. Το αμετάκλητα σημαίνει και σε δεύτερο βαθμό. Δηλαδή, δεν έχουν κάνει γίνει τα δικαστήρια για τον πρώτο βαθμό.
0: Ναι. Καλά, να πούμε ότι εδώ πέρα μάλιστα έτρεξε να πάρει πρωτοβουλίες νομίζω και ο κύριος Φλωρίδης, ώστε η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων
1: να τρέξει. Στα μαλακά.
0: Όχι, να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Αυτό λένε ότι θα καταθέσει, δεν έχει κατατεθεί ακόμα τροπολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά και πάλι δεν προλαβαίνει να φτάσει μέχρι και δεύτερο βαθμό. Και δεν είμαι σίγουρη και πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, γιατί μιλάμε για ένα δικαστικό σύστημα που σέρνεται. Που οι αποφάσεις, συνεδριάσεις γίνονται χρόνια μετά.
0: Εντάξει, εγώ απλά να πω ότι λίγο αποκλίνει η δικιά μου ανάγνωση των πραγμάτων από αυτό που περιέγραψες εσύ, αν και δεν θα ασχοληθούμε τώρα με τα πορίσματα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, να αφαιρθώ σε κάτι το οποίο είπε ο κύριος Αραπούλου εχθές νομίζω στο Sky, ότι αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε, των εθνικών εκλογών, ούτε καν των ευρωεκλογών, αλλά η δημοσκοπική, ας πούμε, εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτό το 20, γύρω στο 25, εκεί ξέρω που κινείται στην πρόθεση, ας πούμε, έχει ανθεκτικότητα και δεν φαίνεται, το τονίζω, να κλονίζεται από τα κόμματα που περιμένουμε. Τουλάχιστον βάσει του κ. Αραπούλου.
1: Αυτό ναι. Σε καμία δημοσκόπηση δεν φαίνεται.
0: Βέβαια, εδώ να πούμε.
1: Να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Βέβαια, εδώ να πούμε ότι αυτός ο κύκλος δημοσκοπήσεων ολόκληρος, που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ομολογουμένως, δεν μπόρεσε προφανώς να πιάσει το ότι πλέον περιμένουμε και ένα τέταρτο κόμμα.
1: Και όλες. Τη κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, τη κυρία Καριστιανού το περιμέναμε.
1: Του κύριου Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Ποιο καλέ.
0: Του Κασιδιάρη.
1: Α, που είπε, που ανακοίνωσε σήμερα. Εντάξει, ακόμα κάτσε να δούμε. Μέσα από τη φυλακή.
0: Αυτός δεν έχει κόλλημα ως προς το να ιδρύσει και να ηγηθεί.
1: Ναι, το επιχείρησε ξανά να το κάνει αυτό.
0: Ναι, η απόφαση που βγήκε νομίζω για την υπόθεση των Σπαρτιατών

0: λοιπόν είναι μια απόφαση που τέλος πάντων τον βολεύει. Δεν θα έχει πρόβλημα σχεδόν με αυτό. Είχε βγει και η δικηγόρος του και είχε πει κάτι σχετικά. Είχε πει ότι αυτή τη φορά ο κ. Καστιδιάρης θα βγει επίσημα. Εντάξει, και θα στηρίξει ένα κόμμα.
1: Αν είναι να μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία ζει και υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τι θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Ναι, αλλά ακόμα και στο νομίζω ότι τουλάχιστον στην ΠΑΛΣ λέγανε ότι το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ουσιαστικά να παίρνει από τη δεξαμενή εκείνων που είχαν ψηφίσει με Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν πάει πλέον καταμετρώνται ήδη στους αναποφάσεις τους. Δηλαδή δεν θα πάρει από αυτούς που αυτή τη στιγμή δηλώνουν πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσω εγώ για τις, τις δημοσκοπήσεις, θέλουμε ή κουραστήκαμε?
0: Πού καθόλου δεν κουραστήκαμε.
1: Όχι, θέλω ενθουσιασμό.
0: Μα ενθουσιασμένος είμαι.
1: Δεν είσαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να κάνω, να σηκωθώ και να χορεύω?
1: Όχι, το έκανες πριν αυτό. Λοιπόν, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το 14,9% θεωρεί λάθος να συσταθεί προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Ανάμεσά τους 7 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι πρέπει να συσταθεί. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό δηλαδή που θεωρούν ότι πρέπει να γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ήδη ο κύριος Μαρανάκης είπε ότι θα απορριφθεί. Αυτή χρειάζεται 150 ψήφους για να περάσει, για να συσταθεί, και ήδη ο κύριος Παύλος Μαρανάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα τη στηρίξει καμία από τις δύο προτάσεις η Νέα Δημοκρατία, όπως κάνανε με τις περιπτώσεις του Βορύδη και του Αυγενάκη. Δεν πάνε δηλαδή με το μοντέλο Τριαντόπουλου, πάνε με το μοντέλο Βορύδη-Αυγενάκη. Να πω για την άλλη δημοσκόπηση που αναφέραμε, της προράτα, ότι το 69% των πολιτών δηλώνει πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, αλλά το πιο σημαντικό ή το πιο ενδιαφέρον έβριμα της προράτα για μένα είναι πως οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι από ένα κράτος, από το κράτος που τους αντιμετωπίζει, τους απαιτάει συχνά εκτός, δηλαδή λειτουργεί σαν ένα κλειστό κάστρο, σαν ένα κλειστό σύστημα. Που αυτό δείχνει και την απογοήτευση του κόσμου και απομάκρυνση που έλεγα πριν και από το πολιτικό σύστημα, αλλά και από αυτό που λέμε κράτος, πόσο μάλλον κράτος δικαίου, αλλά και το κοινωνικό κράτος. Βασίλη, άντε πες και εσύ.
0: Σε παρακολουθώ. Εγώ ήθελα να πάω επιτόπου στην πρόθεση αρχής γινωμένης από την προράτα, όπου εδώ πέρα η εικόνα διαμορφώνει το εξής: περίπου 25%, 24,5% ή 24,5% παίρνει Νέα Δημοκρατία. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η εικόνα που παρουσιάζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εικόνα ενός κόμματος το οποίο και υπό την αναμονή ενός κόμματος Τσίπρα, νομίζω ότι πλέον βρίσκεται στο κατόφλι της εξόδου από τη Βουλή. Το
1: κόμμα Τσίπρα.
0: Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι δεν θα πει, εννοείς. Για ξαναπάρτε από την αρχή.
0: Λέω, η εικόνα που παρουσιάζει στις δημοσκοπήσεις, σε επίπεδο τουλάχιστον πρόθεσης ψήφου, έχει το 3 μπροστά. Τώρα στην προράτα που έχω μπροστά μου είναι 5. Εντάξει. Αλλά
1: το 0,3 εννοείς και 0,5.
0: Όχι, τώρα εδώ είναι 5, παίρνει 5%. Αλλά σε άλλες δημοσκοπήσεις έχει
1: ναι, εννοώ, είναι 3,5, είναι
0: 3,5, είναι 3,9, κάτι τέτοια. Και ναι, επειδή αυτό το κόμμα είναι και ένα
1: αναμονή. Δεν ξέρουμε όμως αυτό το κόμμα αν θα κατέβει στις εκλογές εν τέλει. Δηλαδή δεν έχει απαντήσει και τι θα κάνει. Είναι σε μια στάση αναμονής του τι θα ανακοινώσει ο πρώην πρόεδρος του, ο Αλέξης Τσίπρας, και ποιοι θα πάνε και με ποιους θα αφήσουν.
0: Πάντως ναι, ο κύριος Παπάς, μιλώντας νομίζω στον σταθμό Action 24, αλλά εντάξει δεν πρέπει να κάνουμε λάθη με αυτά, τέλος πάντων μιλώντας σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, αναφερόμενος στο σενάριο συμπόρευσης με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα, ότι χαιρέτησε το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν απαιτώ τη διάλυση άλλων φορέων, και μετά είπε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο αυτοδιάλυσης ή ή αναστολής.
2: Καλά, τι
0: απαντώντας στον κύριο Βασιλιάδη ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά έχεις καταλάβει εσύ αυτό το κόμμα να λειτουργεί το τελευταίο αρκετό καιρό?
0: Δεν έχει σημασία τι έχω καταλάβει, δεν έχω καταλάβει. Απλά
1: και
0: το...
1: τα ίδια, τέλος πάντων, στην ίδια συνθήκη είναι και είναι αριστερά.
0: Το να σου λέει δεν θα διαλυθεί αυτό το κόμμα ή σου λέει και δεν θα ανασταλεί αυτό. Δεν θα, ξέρεις, όπως είχε γίνει με τον Μπάλε ποτέ συνασπισμό για να διαμορφωθεί ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, που είχε κάνει διαρκές συνέδριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή ΑΚΟΑ, ας πούμε, αντίστοιχα, ποιο κάνει τότε, όταν ενώθηκαν οι συνιστώσεις ή καταργήθηκαν, εν πάση περιπτώσει, οι συνιστώσεις. Άρα, τι γίνεται λοιπόν? Εγώ θα πω ότι αυτό το σενάριο μου φαίνεται ένα τέλος εποχής, δηλαδή μετά από πόσα χρόνια συνεχούς κοινοβουλευτικής παρουσίας. Τέλος πάντων, δεν έχουμε φτάσει εκεί.
1: Έχουμε φτάσει εκεί και μπορεί να μην είναι ένα τέλος εποχής, να είναι μια μετάβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι ίδια τα πρόσωπα ή περίπου ίδια τα πρόσωπα, ίδιος ο αρχηγός ή.
0: Ναι, θα λέμε άλλαξε ο Μανογιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ουσιαστικά θα έχει επιτύχει.
1: Είναι με τους όρους του. Ουσιαστικά, με τους όρους του Τσίπρα.
0: Άμα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, και δεν είναι και κακό που κάνουμε έτσι μια σεναριολογία αυτή τη στιγμή.
1: Ποιος θα μας μαλώσει.
0: Ποιος θα μας μαλώσει, άλλωστε. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει επιτύχει αυτό που προσπαθούσε να κάνει μέσα από συνεδριακές αποφάσεις, από την ίδρυση οργάνων και παραοργάνων κτλ. Κτλ. Θα καταφέρει να το επιτύχει από εκεί που το έκανε εσωτερικά, θα το πετύχει εξωτερικά, δηλαδή αυτό το τη διαμόρφωση ενός τελείως προσωπαγούς, προσωποκεντρικού, αρχηγοκεντρικού κόμματος, όπου ο λόγος, είχα διαβάσει ένα νόστιμο νομίζω του κύριου Πετρουλάκη, ήταν ότι τα μέλη του κόμματος Τσίπρα θα ψηφίσουν δημοκρατικά, θα αναδείξουν δημοκρατικά τον αρχηγό τους. Αφού βέβαια πρώτα ο κύριος Τσίπρας
1: αναρωτηθεί αν έχουν καταλάβει τι ψηφίζουν,
0: Αφού αφού πρώτα όμως ο κύριος Τσίπρας έχει διαλέξει προσωπικά το καθένα από τα μέλη.
1: Ναι. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε, νομίζω, θα το σχολιάζουμε. Εσύ πότε εκτιμάς ότι θα πάμε σε εκλογές?
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Κοίτα, παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις τώρα το τελευταίο διήμερο-τριήμερο, τόσο εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτών, πολιτικών, πολιτευτών κτλ, όσο και δημοσιογράφων που τέλος πάντων τοποθετούνται κάνοντας το ρεπορτάζ το σχετικό, για να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο σχολιασμού της δουλειάς τους,
1: στο ανώνυμο επίπεδο σχολιασμού,
0: ναι, βλέπω ότι έχουν αρχίσει να αλλάζουν οι λέξεις. Δηλαδή, καταρχάς υπογραμμίζουν ότι πλέον δεν είναι προώρες.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά τώρα πιο έντονα, ναι, ακόμα. Ότι από εδώ και έπειτα, όποτε και να τις κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι προώρες.
1: Είναι στο τελευταίο μίλι.
0: Ναι. Ότι εν πάση περιπτώσει συγκεντρώνει δυνάμεις και
1: ποια η εκτίμησή σου, μην με πηγαίνεις απόξω.
0: Νομίζω ότι μέχρι το φθινόπωρο.
1: Εγώ και εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ή θα τις κάνει Οκτώβρη ή θα τις κάνει Νοέμβρη, θεωρώντας πιο πιθανό στο δικό μου το μυαλό τον Νοέμβριο, γιατί απέχει λίγο από τη ΔΕΘ, οπότε θα προλάβει να κάνει τη μεγάλη προεκλογική εξόρμηση, και είναι ο μήνας που πληρώνει ο Νοέμβρης, έτσι όπως τα έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Δίνει την επιστροφή ενοικίου, δίνει αυτή την μικρή σύνταξη στους χαμηλούς συνταξιούχους, δίνει που δεν το είπε ποτέ, δώρο Χριστουγέννων, ένα ποσό τέλος πάντων που κάθε φορά λέει επιστροφή, μέρισμα, οτιδήποτε κάπως το βαφτίζει, και νομίζω ότι θα λειτουργήσει, θα θέλει να πιάσει αυτό το κλίμα. σίγουρα πιστεύω ότι δεν θα μπούμε στο 27.
0: Και εγώ, αν και σταθερά έλεγα ότι θα το πάει μέχρι το 27, νομίζω ότι πλέον
1: απλώς
0: είναι δύσκολο.
1: Δεν έχω καθόλου εκτίμηση του ποια είναι τα όρια της Νέας Δημοκρατίας, πώς το σκέφτεται, θα πάει σε πρώτες, δεύτερες, τρίτες κάλπες, τι θα κάνει, μέχρι πού θα το τραβήξει, πιστεύει ότι μπορεί να το πολλώσει τόσο ώστε να τα καταφέρει από τις πρώτες κάλπες να είναι μοιρασμένα τα κουκιά.
0: Φαίνεται κάτι τέτοιο πάντως,
1: ότι στοχεύει,
0: ότι στοχεύει σε μια, στη διαμόρφωση ενός πάρα πολύ πολλωμένου,
1: ναι,
0: σκηνικού.
1: Ναι, σίγουρα, μα δεν της μένει να κάνει και κάτι άλλο, αλλά θα έχει υποψήφιους, δηλαδή τα στελέχη πρώτης γραμμής, τα περισσότερα έχουν και από ένα-δύο σκάνδαλα στην πλάτη. Που ναι, έχουμε πει ξανά εδώ ότι είναι ένας εκλογικός μηχανισμός αυτά τα σκάνδαλα, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα λειτουργήσει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αν έχει κοπεί η ροή του χρήματος ή αν έχουν φτάσει οι δικογραφίες σε πολίτες. Θα έχει να αντιμετωπίσει άλλα πράγματα.
0: Καλά, και να δούμε και όλες μην έρθουν και άλλες δικογραφίες. Δηλαδή είχε πει.
1: Μα θα έρθουν, γι' αυτό το λέω.
0: Εννοώ και πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, ναι. Είχε αφήσει. Θα προλάβουν.
0: Κάτι είχε αφήσει να εννοηθεί και ο κύριος Αλμάς, ανεξάρτητος πια βουλευτής, ανεξαρτητοποιημένος από τη Νέα Δημοκρατία, που είχε πει ότι φαντάζεστε να έρθει μια τέτοια δικογραφία για την υγεία. Και μετά βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι θα του κάνω μήνυση καγωγή.
1: Και μετά το μάζεψε όμως.
0: Δεν το έχει μαζέψει και βγήκε ο κύριος Αλμάς, νομίζω, εχθές και είπε δεν μου έχει κάνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό. Και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι αντί να απαντήσει ουσιοδός, είπε θα κάνω μήνυση καγωγή και θα τα πούμε στα δικαστήρια κτλ. Ούτε στα δικαστήρια φαίνεται να τα πούνε, ούτε και θα απαντηθούν ποτέ τα όσα έχει θέσει δημοσίως ο κύριος Αλμάς. Πολύ ενδιαφέροντα βέβαια και αυτά. Να πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας.
1: Να πω, κάνω την αυτοκριτική μου. Δεν έχω πει τις καληνύχτες μου, αλλά τους βάζω το πρωί που ετοιμάζω το podcast και τις ακούνε. Οπότε θα τις πω: καληνύχτα Ορέστη, καληνύχτα Στέφανε. Θα τους πω ότι ήταν άλλη ώρα, δεν θα πούμε τι ώρα ήταν. Είναι 9 το βράδυ για μας.
0: Μάλιστα.
1: Καληνύχτα.
0: Και άμα δεν είχαμε γυρίσει τα ρολόγια μπροστά, θα ήταν όντως.
1: Βέβαια, ακριβώς.

0: Επανήλθαμε, είμαστε και πάλι μαζί σας, ουσιαστικά στο τελευταίο του τελευταίου κομματιού της εκπομπής.
1: Και τσουπ, πήγε 10 η ώρα.
0: Είμαστε εντάξει, δεν έχουμε άλλα 10 λεπτά μπροστά μας. Και εγώ θα έλεγα ότι σε αυτά τα 10 λεπτά να προλάβουμε να παίξουμε κάποια παραπάνω κομματάκια, γιατί έγινε μια προετοιμασία για την απόψινή εκπομπή. Να πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: Ίσως να έρθουν οι καλύτερες ημέρες, πάντως για μένα τούτη νύχτα είναι κακιά. Ένας από τους πιο επίκαιρους στίχους του ελληνικού πενταγράμμου κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος και το μόνο που προλαβαίνουμε να κάνουμε είναι να σας βάλουμε άλλο ένα κομμάτι για να κλείσει η εκπομπή και να περάσει, και να περάσει στην επόμενη, να δώσουμε τη σκητάλη τέλος πάντων στους επόμενους. Λάθος. Δεν είναι του περί εκπομπή μετά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε αυτό πρέπει να το λέμε στον αέρα.
0: Σίγουρα. Αλλά ενώ άμα το άφηνα έτσι στους επόμενους.
1: Ναι. Πάμε. Σωστά. Πάμε πάλι. Ξανά.
0: Και επειδή πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στους επόμενους, θα σας καληνυχτήσουμε με αυτό το σπουδαίο κομμάτι που λέει ότι τέλος πάντων τα σημαντικά είναι τα μικρά και τα ταπεινά και υπάρχουν και άλλα πολλά αντίστοιχα κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Πασχάλη Τερζή και καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτες πολλές.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την παραπάνω Παρασκευή.
1: Παραπάνω.
0: Την ερχόμενη.
1: Εντάξει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Επιστροφή στην ψυχαγωγία.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
0: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις